0: Ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές τις συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
1: Ο Δημήτρης Σωτηρίου, που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφι και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες, άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
2: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μία, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδο μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο
1: εποχή
2: στην
1: σήμερα,
2: Ελλάδα, ναι,
1: με
2: εποχή
1: προπονητή
2: Σίμου.
1: τον Γιώργο Σίμω.
2: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά αυτή είναι η πραγματική πίεση του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
1: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
2: Πέρσι ο Όφι, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ότι ο Ταξιάρχης είπε ότι ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δίκαια, δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
3: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
1: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
2: Έχει 2 χρονιές γεμάτες στη Super League, πετυχημένες και οι δύο, 2 τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τερματοφύλακες, όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
1: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση

0: Δηλαδή, μία έπαιζε δεξί
1: Δεξιμπάκ,
0: μπακ, μία
1: άλλοτε
0: εξτρέμ,
1: στη
0: μία
1: μέση.
0: στο κέντρο. Οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι μεγάλη διοργάνωση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάκετο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο

0: σε κάποιο μαγαζί,
1: σε
0: κάποιο
1: εστιατόριο. Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92, λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το
1: ήθελα
0: κάνω
1: προς στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα, μόλις όταν ξεκίνησα τον Λευτέριν άκουγα. Mm-hmm. Τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Mm-hmm. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργοί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον. Σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 40. Αυτό
1: ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, mm-hmm. δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί, το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριση κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως όχι, είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα, θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι οι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κηφισιά, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλα. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβασα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Δεν κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική?
1: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
0: Παίρνει
1: ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
0: ναι,
1: στο Φαραώ.
0: Και μπράβο το Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει. Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
0: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
1: Δεν το έχω Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέα.

0: Ξυπνές.
1: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά, όλα μ' αρέσουν.
0: Και τα γλυκά.
1: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
0: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε μεγάλη.
1: Όχι, ούτε ιστορία.
0: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν λοιπά.
1: Για μαγειρευτά,
0: έχουμε πολύ ωραία
1: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
0: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
1: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
0: Καλά, ναι.
1: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
0: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
1: Ναι, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
0: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Να είναι.
1: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορείς να ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, είναι ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι. Τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή.

και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζαρ που μου άρεσε.

0: Πού το βγάλεις αυτό το κέντρο?
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 10.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα.
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο. Κάτι...
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο. Κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, παρέθηκα να το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Ραμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κάνει ένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα αντιθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι.

0: Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Οι Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
1: Σωστό.
0: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
1: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
0: Σε πολλά μέρη που τρώω.
1: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
0: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος κτλ. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά. Δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή 1000 τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει άλλοι, δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μας, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εδώ?
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνει το ρεύμα το πληρώνει 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δεις το ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στο πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή Καμιά φορά δεν μπορεί να, τον, να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: μα και δεν το πιστεύω και πολύ σχόλιο. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίω άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένα τέτοιο περίεργο να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Τι είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τότε. Και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν Οι εποχές αλλάζουν, οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπτα κοντρόλου κτλ.
0: Δηλαδή, ακολουθούσε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλήξει και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Για να βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και έτσι, σαν ειδικό,
1: λέει. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί,
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά

0: υπαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να.
0: Όχι, να θα πάρει στον να αέρα, μείνω, αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold. Ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτο θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά. Και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς. Πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό. Να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σε αυτόν τον αναδρομό, ο κύριος Γιάννης Δασκαλακόπουλος.

Σκαλάκης. Θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε καλώ. Λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μια μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας, το Ήβι,

0: Και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και ένα, να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω...
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα
0: μάλιστα,
1: με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Μένετε στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά,

καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Hanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενεί.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο λίγο
2: Εγώ
0: κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα, θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές.

0: ποικιλίες, να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
1: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
1: Κι εγώ.
2: Αλλά...
1: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: φίλοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σηκωτώσεις δίαιτα.
0: Έλα, γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο Τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο Τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου χτίστηκε από 5

άμεσα αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

Στον Άγιο Παντελεήμονα, όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτόν τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο η Ισπανία.

Είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με το

ενδεχομένως να ευχαριστήσει τον Άγιο για μια ευεργεσία που του έκανε, να ζητήσει τη βοήθειά του και να αποθέσει στην εικόνα του, στα πόδια του Αγίου, τα προβλήματά του, την αγάπη του, την πίστη του. Και ο Άγιος Παντελήμωνας απλόχερα τα δίνει όλα αυτά στους ανθρώπους που με πολύ πίστη τα ζητούν.

0: πεντάτρουλο γεγραμμένο ναό. Αν θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται
0: πλάνα.
1: Φαίνεται και από το δρόμο, αυτή δεν λέμε.
0: Αυτή.
1: Με τα μπλε, με
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης. Ποια λέει η εκκλησία,

0: τους ανθρώπους εκεί, τα κάναμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε, δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ, ναι, ναι, δεν λέω,
1: δεν
0: λέω ποτέ, δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς από

0: αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 ναι, χρόνια σχεδόν. Ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: μάζεψαν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, mm-hmm. να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι.

0: Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμων, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός, έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σας.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήταν το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάνανε τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: Βεβαίως, μαγική.
0: Συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχω με στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέραχε.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό?

0: Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νέχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και για αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της πεδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
0: στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέγω.
1: Ναι,
0: να πάμε λίγο, να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή, όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά, η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
0: να τα δούμε.
1: Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν.

0: Ήρθανε που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1000 άτομα. Είχα 1000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Με αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ναι, ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι, σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρη Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό, πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε. Φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά, που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που ιδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: να,
0: ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή.

0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν το λίγο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι. Μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε.
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο εντάξει. Τώρα να ζυμωθεί,
1: γιατί,
0: να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
0: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
1: Λοιπόν, παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις έρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει. Όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς.
1: Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία. Ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε μια άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως και σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ. Αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές, γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό, πραγματικά, και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε, το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας.
2: Thank
0: you. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της Άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και οι
1: ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να
1: το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνιστο.
0: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, βάζουμε το άνιστο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, τα χλωροκούκια με τις αγκινάρες. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
0: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
1: Περίπου ένα τέταρτο.
0: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή
1: γρήγορο φαγητό.
0: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ, άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
1: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα. Ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος.

0: στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσαφίσουμε.
0: Αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δηλαδή, δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ, εδώ Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο. Αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε... στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος.
0: Τελειώσει, είναι έτοιμο το φαγητό. Τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται. Έτσι
0: ναι.
1: Νεράκι, πώς σκελεβάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν.
0: Ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
1: Πάντως αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή ναι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς. Πολλοί βάζουν
1: χοχλούς. Ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, χοχλούς.
1: Όχι, ε. Ωραία. Πράσινη.
0: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα?
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά, ε.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι. Καθημερινότητά μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα.
1: Τελειώνει το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν φτάω.
0: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είσαι καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχει πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισα να παίζω δεν ακουγότανε φύλλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω,
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης? Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα?
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω.
0: Ναι.
1: Να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή

0: επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω, με το διάστημα.
1: Τι λέει εδώ, παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι, τα μαθηματικά.
0: Σωστά.
1: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο.
0: Θα βαριόμουν απίστευτα.
1: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
0: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υπολαπλασιασμός, διαίρεση.
1: Μαύρο, παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μια μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε.
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ το ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός μου έφερε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουνε λάσπες.

0: πίνει νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
1: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
0: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
1: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς που βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος δρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
0: Όχι, δεν το φτάσει.
1: Μου μίλησε και χαμηλά.
0: Μη μιλά, ρε. Περίφερε, μη μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
0: Με τι περπατάει?
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι?
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο να μην κάνει ρέκορτο.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, ώρα, άστο. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα, ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα, ρε.
1: Ρε, πού δεν παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, να σας γνωρίσω. Πού τον έρθει το κροκόδουλο? Πού τον έρθει το κροκόδουλο?
1: Σωτίζω, πού το έχω νερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγε με από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
0: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Είναι τεράστιο, δεν έχω.
0: Και χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά αυτός ο άνθρωπος. Δεν το περνάς. Πες γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Προχώρα. Ρία, έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνεις, να κάτσεις στην παρέα! Να καλείς! Το που πάει σήμερα, δεν θα έχεις τα πολλά. Είμαι που είσαι, σε καμά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του, θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
1: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
0: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κτέο δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο

0: σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
1: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
2: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
2: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
2: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
3: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, επνιγμοί σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
3: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
4: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
3: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
4: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
5: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
6: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκτόσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκτόσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
7: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
5: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
6: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.

0: Δημήτρη Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
1: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
2: εποχή
1: στην Ελλάδα.
2: Σήμου, ναι, εποχή σήμου. Το Γιώργο Σήμου.
1: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζι με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
0: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε, εννοείται, και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
3: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
0: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
1: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τώρα, και σε όλοι την περνάμε και σαν άνθρωπο την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
0: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη.
0: Ναι, Μπετλεμπέρη.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά,
0: ναι,
1: που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Τζόνι, Γιάννη, δεν μπορεί να
1: τον
0: λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε.
0: Τζον. Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί, εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμων, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον
0: ξεχάστηκε.
1: Στον πολύ κόσμο και στις, ναι, σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι, ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές, τις έχουμε δει.
1: Έχουμε
0: δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια, το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια.

0: χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού, εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
1: πολύ
0: Σχολή Αθηνών.
1: Έκθεση.
0: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο του πολεμιστή ήρωα. Που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια. Νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα,
0: ναι,
1: και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως.
1: Ωραία.
0: Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο, να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν

0: Λίγο θα το πω. Ήτανε ταυτόχρονα. Ήτανε ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήτανε γοητευτικός άντρας.
1: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι. Τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο. Ναι. Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
0: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και το έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
0: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, ενώ με κριτική προφορά.
1: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
0: Ναι, εντάξει. Μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακή και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε,
0: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πετ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
0: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε, η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
1: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί.

0: και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρυπτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρυπτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρυπτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα, δηλαδή άνθρωπος ήταν διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και της γνώσης της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε,
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματα του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο Οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο Οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο Οροπέδιο κυρίως. Στο Οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούργια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα του σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα του
0: Πέντλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουν για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Υπάρχει, είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα.

0: για τον Κλάδο. Ζητούμε
1: ναι,
0: για τον
1: οπότε Κλάδο, αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι, κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πετλεμπέρη, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πετλεμπέρη αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πετλεμπέρη, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε την μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και την Κρήτη, έτσι.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πετλεμπέρη ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πετλεμπέρη. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται.

0: προσφέρεται, αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης. Έτσι.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή...
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40?
0: Ναι, 40. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: αυτός ότι
0: είχε
1: πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν γι' αυτό. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη,
1: και η Ελλάδα.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: η οποία αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη αντίσταση, που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο του να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης.

0: ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία.
0: Ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι,
0: ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλατε.
1: Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα, έτσι,
0: κρατούσε
1: και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί
0: ναι,
1: ξέρω, κρατούσε. Θα μας το πείτε αυτό, ναι. Ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε, γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπερι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε

0: Η προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπέτλεμπερι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές.
1: Πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Μπέτλεμπερι δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών. Συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
1: αυτό το ξέρουμε εκδοχή, σίγουρα. Όχι.
0: Γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιπατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι, δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν, σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως.
1: Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Ναι. Του είπαν ότι αυτός...
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε.
0: Όχι.
1: Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά, δεν ομολογεί ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια
1: ότι
0: γιάφκα.
1: Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο
1: αρχεία,
0: αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, Οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι μένουμε λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος?
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά?
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν κενοτάφιο?
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν κενοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του οι Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμέ σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
0: Το 47, όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά?
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε θα ζούσε, μπορούσε μετά...
0: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή, ήταν απόφασή του. ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος

0: ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι.
0: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πέτλεμπερι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός σε επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση: «Αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Ποτέ μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας πω, εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι. Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη.
0: Αρχαιολόγο,
1: όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα τηλεδιάσκεψη το πρωί της Πέμπτης μεταξύ Θάνου Πλεύρη, Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχων. Οξύτατες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για το παλιό κταίο. Δεν θα δεχτούμε επίταξη, διαμηνύουν στον Υπουργό. Πατέρας, γιος και ένας εργάτης συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας κήρυξε ο Μητσοτάκης. Βαβέλ χαρακτηρίσε την αντιπολίτευση βολές σε Σαμαρά. Ολομέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Τελεσίγραφο Πολάκη σε Φάμελο. Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τις επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Τι υποστηρίζει η ΔΕΙΑΗ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευση. Εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του πολεμικού Φολέγανδρος. Το πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί, με φόντο τις οξύτατες αντιδράσεις για την πιθανή χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο. Ο Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, το Υπουργείο θα κινηθεί μόνο μερός. Φράση που άναψε φωτιές στους κατοίκους και φορείς της ευρύτερης περιοχής, που με τη σειρά τους διεμήνυσαν στον Υπουργό ότι δεν θα δεχτούν.
1: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κταίου καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
2: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
1: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
3: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του, θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
4: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέρισα εδώ στην Ελιά, είμαι στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
2: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
5: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που παραμένει ανοιχτό με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μέταξας για να δούμε και να συνοψίσουμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Μπορούμε να... Ορίστε, να. Νάτος, καλώς τον. Καλησπέρα Σωτήρη και σε σένα. Κώστα, καλησπέρα. Σωτήρη, να ξεκινήσουμε παρέα με την έννοια να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ πώς έχει. Γνωρίζουμε ότι αύριο θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη, αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχεις και κάποια εκτίμηση για το πώς μπορεί να πάει αυτό. Εννοώ αν θα βγει λευκός καπνός ή τη συμφωνία.
6: Α, όχι η εκτίμηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα σου κάνω για την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Οι δήμαρχοι θα ξεκαθαρίσουν στον Υπουργό ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους, δεν είναι δικός τους ρόλος να αποφασίσουν για την χωροθέτηση τη δομή. Ο Υπουργός θα τους μεταφέρει, ναι, αλλά εγώ έχω προτείνει χώρους και κανένας από αυτούς δεν έχει γίνει αποδεκτός. Θα πουν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, ναι, όντως, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι κανένας από αυτούς τους χώρους δεν ήταν κατάλληλος για να δημιουργηθεί, να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, ναι, αλλά κάπου θα πρέπει να γίνει, διότι δεν γίνεται όλο το βάρος να μετακυλίεται αλλού από τη στιγμή που η βασική μεταναστευτική πύλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το Ηράκλειο. Θα συμφωνήσουν οι δήμαρχοι, θα συμφωνήσουν ότι όντως είναι απαραίτητη να γίνει μια τέτοια δομή. Θα κλείσει, φαντάζομαι, αυτή η τηλεδιάσκεψη με ένα ακόμη τελεσίγραφο από τον κύριο Πλεύρη. Αν δεν βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση, θα προχωρήσω σε επίταξη και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί. Στο λέω γιατί πια χθες θυμάσαι, Σώτη Ακώστα, κάναμε λόγο για μια συνθήκη ντεζαβού. Είναι μια, να το πω έτσι ελληνιστή, προμνησία όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε σαν να το έχουμε ζήσει το τι θα γίνει αύριο και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί όντως το έχουμε ξαναζήσει. Έχουν προηγηθεί τηλεδιασκέψεις με το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα, όπου κατέληξαν σε ναυάγιο όταν ήρθε η ώρα, όταν κρίθηκε, ήρθε η ώρα να κρυθεί το θέμα της χωροθέτησης. Και κλείνοντας, αν με ρωτάς, ναι, αλλά που τελικά ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο το Υπουργείο θα επιλέξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Κριτήριο.

0: κριτήριο είναι το αντιδρασιόμετρο. Με αυτό το κριτήριο τελικά θα καταλήξουμε στην επιλογή χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής που σαν ένα γαϊτανάκι 3 χρόνια τώρα το συζητάμε χωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Κώστα, τι λες?
2: Καταρχήν, τόσο κατατοπιστικός και ρεαλιστικός στο σενάριό του ο Σωτήρης, που δεν χρειάζεται να γίνει αύριο τηλεδιάσκεψη, έτσι. Το έχουμε κλείσει. Λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που αν είσαι πολιτικός, λες το πολύ ωραίο, όλοι έχουν δίκιο. Και όλους τους ακούω. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι δίκιο. Αλλά αθού, κύριε, φυλακή το στόματί μου τώρα, διότι τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή, ακούσαμε επιχειρήματα.
1: Φαντάζομαι το λίγο το βάζεις απλά και να μεγαλώσει πρώτα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά το λέω γιατί, ξέρεις, ακούω επιχειρήματα από διάφορες πλευρές, τα οποία είναι, αν όχι αστεία,
1: έτσι,
2: δεν εντράζονται πουθενά. Λοιπόν, να μην πούμε λοιπόν την εκτίμησή μας κι εμείς, να πω κι εγώ το ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, που για κάποιο λόγο φαίνεται ότι δεν ενοχλεί, ενώ στο ψυγείο στο λιμάνι, που περνάνε εκατοντάδες τουρίστες, που έχει εστιατόρια, που έχει δίπλα τα κρουαζιερόπλια, όλα αυτά, είναι 450 με 470 άνθρωποι. Πιθανώς, εάν ο καιρός τους βολέψει τους από κάτω, μια στιγμή αύριο να μιλάμε για 500 συν. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε το ρεπορτάζ, δεν θα φύγει κάποιος απόψε. Λοιπόν, πού θα πάνε? Φαίνεται ότι, για το ρεπορτάζ το λέω, η ιστορία του ΚΤΕΟ, όχι τόσο εξαιτίας των αντιδράσεων που βλέπουμε, τα οποία είπαμε δεν έχουν και τώρα επιχείρημα, είναι στο ΒΟΑΚ, βλέπουν τα αεροπλάνα και τέτοια. Λοιπόν, φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο με το ΚΤΕΟ. Ένα-δύο άλλα σενάρια που επίσης που έπεσαν στο τραπέζι, φαίνεται επίσης ότι δεν αρέσουν είτε στο Υπουργείο είτε σε κάποιους άλλους παράγοντες. Προκρίνεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο για ένα κτίριο που ανοίξει σε ιδιώτη, που είναι μεγάλο, που κάνει, που και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά φαίνεται ότι θα είναι οι λιγότερες δυνατές. Το λέω γιατί θα πάρουν απόφαση, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν πάει άλλο δηλαδή, και πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Θυμάστε, λέγαμε και χθες, όλη η ιστορία τώρα στείλουμε διαβουλεύσεις και συζητάμε με φορείς. Απέτυχε αυτό. Ναι. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και νομίζω ότι θα πάνε προς τα εκεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη σύλληψη 3 ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προχώρησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του, καθώς και έναν ακόμη άντρα 59 ετών που εργαζόταν για τον Δασκαλάκη, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε γρήγορα στον Χάρη Λοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ για το πώς οι αρχές έφτασαν στην σύλληψη αυτών των 3 αντρών. Χάρη, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, πρόκειται για έναν 52χρονο, το γιο του, που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Γιακουμάκη, και έναν 59χρονο που εργάζονταν για τους δύο. Ήταν ο βοσκός τους. Είναι ο βοσκός τους. Έγιναν έρευνες σήμερα στα σπίτια τους, στις στάνες τους, και βρέθηκαν όπλα και γι' αυτό οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τη δικογραφία για τα όπλα και για τη δικογραφία για την υπόθεση Δασκαλάκη. Θυμίζω, 1η Μαρτίου ο Δασκαλάκης επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά. Είχε φύγει από το σπίτι με το μηχανάκι του για να πάει ένα καφέ και ένα σάντουιτς στον εργάτη που είχε στο χωράφι του. Επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά, έχει ρινοραγία και μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 21 μέρες μετά κατέληξε. Αμέσως οι συγγενείς άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ατύχημα, δεν έπεσε με το μηχανάκι όπως αρχικά κάποιοι είχαν πει, κάτι άλλο έχει συμβεί. Υπήρξαν διάφορες καταθέσεις, έρευνα που ενεπλάκηκε η ασφάλεια Ηρακλείου εκτός του αστυνομικού τμήματος Μυρών, μπήκε στην υπόθεση και η ασφάλεια Ηρακλείου, άρχισε να ερευνά, να ψάχνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένα βίντεο που τοποθετεί τουλάχιστον τον ένα από τους 3 συλληφθέντες την ημέρα εκείνη κοντά στο σημείο της που έγινε, που πιθανολογείται ότι έγινε, αν έγινε συμπλοκή. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του και η δικογραφία που έχει πάει στην εισαγγελία, που θα πάει αύριο στην εισαγγελία, μιλάει για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

0: δεν μιλάει για ανθρωποκτονία. Πώς όλο αυτό άρχισε να γίνεται μια εντατικοποίηση της έρευνας μετά την ιατροδικαστική έκθεση που είχαμε πριν από 3 εβδομάδες περίπου, 2,5 μήνες μετά το θάνατο του άτυχου δασκαλάκη, η οποία μιλούσε για πιθανή ανθρωποκτονία και για κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα στο κρανίο, στη βάση της μύτης, όπου πιθανόν να έχει προκληθεί από οθλόν όργανο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί είναι και κάποιες μαγκούρες, όπου θα εξεταστούν. Και το λόγο πλέον έχουν αύριο οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την... οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις αστυνομικές αρχές, οι δύο, ο 32χρονος και ο εργαζόμενος, φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη. Ενώ ο πατέρας του 32χρονου και εργοδότης του 59χρονου φέρεται σύμφωνα με τις αρχές, τις αστυνομικές, να είναι ο ηθικός αυτούργος. Το τι θα γίνει και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να το δούμε αύριο μετά την παράδοση της δικογραφίας στον εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις και τι διώξεις θα ασκηθούν. Πάντως και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για ένα απαιτητικό μαραθώνιο στις εκλογές του 2027. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, που επικύρωσε και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστάσεως. Μάλιστα, ζήτησε από τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, όπως είπε, για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του και σε όσους βρεθούν από εδώ και πέρα εκτός γραμμής.
2: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει την προσοχή του στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας είναι μη διαπραγματεύσιμη.
3: We are at a time when many other European countries are running big deficits. Greece is in a position to have a surplus. At a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes, we're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families.
2: Για κυβερνητική προπαγάνδα που συγκρούεται με την πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται και οι εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν το 2027.
3: Thank you so much for not asking me when the next elections are going to take place. That was very kind of you.
5: When are they? I've made my...
3: Although I can answer, they're going to take place in 27. Yeah. And also thank you for your optimistic forecasts about the future of the economy, with a big asterisk that these forecasts are very much... it's me saying this, not you, that these forecasts are very much dependent on us continuing and winning the next elections.
4: Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση.
6: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
7: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.

0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έστειλε και ένα σαφέστατο μήνυμα σε όσους διαφοροποιούνται από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
1: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουροι.

0: μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει λόγο να συμμετέχει στη δική μας πορεία.
2: Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ, έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένο, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
2: Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει από το Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας. Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει, δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση. Τι εννοείτε δηλαδή, τι με ρωτάτε δηλαδή.
4: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατελής. Χρειάζεται ένα ναι από την Αμαλίας, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα.
5: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου να συζητήσουμε για τα όσα γίνονται, γράφονται, λέγονται.
6: Και γίνονται πολλά. Καταρχήν, η εξέλιξη τελευταία είναι ότι ο κύριος Χειρανάκης εξελέγει γραμματέας του κόμματος. Τώρα το εξελέγει σχήμα λόγου.
5: Διαβοής.
6: Αναδείχθηκε γραμματέας διαβοής. Δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, έτσι όπως είναι τώρα το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ο κύριος Χειρανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ νέος τα ηνία του κόμματος, αν και τα τελευταία χρόνια γενικώς υπάρχει μια τάση νέοι να αναλαμβάνουν το κόμμα. Σηκώνει και το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα το κόμμα θα αναλάβει από εδώ και πέρα να παίξει τον ρόλο τουλάχιστον της αναθέρμανσης με τις τοπικές οργανώσεις και τον κόσμο. Οι υπουργοί ξέρουμε τα κλασικά, παράθυρα, τηλεοράσεις και να κόψουν και καμιά κορδέλα. Μου έκανε εντύπωση η επίθεση πάντως του κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Μίλησε για θίασο. Είχε καιρό να κάνει τέτοια επίθεση λεκτική για θίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ξανάβαλε τον πύχη ψηλά για αυτοδυναμία από την
5: πρώτη. Και στον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε.
6: Προς όλους. Νομίζω έτσι κι αλλιώς, Σότια, ότι τον Αντώνη Σαμαρά πλέον δεν θα τον βγάζουν από το κάδρο. Mm-hmm. Εκτός και αν κάνει ένα βήμα πίσω εκείνος που δεν το νομίζω έτσι πως έχει γίνει το πράγμα. Mm-hmm. Είναι λογικό στην αντίπερα όχθη ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σηκώνει και αυτός τους τόνους. Και εκείνος χθες το βράδυ, όσοι παρακολούθησαν την συνέντευξή του, ήταν έτσι πολύ σκληρός και αυστηρός. Mm-hmm. Είπε και μια, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν δώσει, να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, mm-hmm. το ξέρουμε. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επίσης από 19 πρωθυπουργός, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ρεαλιστική βάση κριτικής και μάλιστα σοβαρής κριτικής απέναντι σε αυτό. Τώρα για την αριστερά μην με ρωτήσεις, διότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω με πολύ λογικά επιχειρήματα τον κύριο Πολάκη, πρέπει να σου πω. Ο οποίος έχει δίκιο. Δηλαδή σου λέει εδώ έγινε μια συμφωνία. Δεν μας τη λένε ή τέλος πάντων να μας πούν μέσα σε 10 μέρες έστω. Μας θέλει ή δεν μας θέλει. Πώς θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι εκείνο που μετράει στο τέλος της μέρας, πέρα από πρόσωπα, είναι ότι θα γίνει και με το χρήμα, την επιδότηση.
5: Φυσικά,
6: διότι ποιος θα πάει,
5: ποιος θα βάλει
6: είναι το θέμα.
5: Συμφωνούμε.
6: Είναι περίπου 7 εκατομμύρια έτσι. Η χρηματοδότηση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κτίρια, είναι μέσα ενημέρωσης, είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό το δεκαήμερο, 20ήμερο, να το βάλω έτσι μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για την αριστερά.
5: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης πυροδοτούν οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται να σηκώσει τη ΣΥΟΣ επιχείρηση, δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που αναμένεται να καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και όλο το ρεπορτάζ και να συνοψίσουμε και τις αντιδράσεις, γιατί προφανώς δεν έχουμε αντιδράσεις μόνο πολιτικές ενός επίπεδο δημοτικών παρατάξεων, αλλά έχουμε συνολικά εκφράζεται μια δυσαρέσκεια. Καλώς τον, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σόνια, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Ναι, πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πριν τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καταψηφίσουν την εισήγηση αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Από εκεί ξεκινάει η κύκλος των εγκρίσεων στο Διοικητικό του Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ, μετά θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή, μετά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πια στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω θα γίνει και μια εκτενής συζήτηση για την σκοπιμότητα των αυξήσεων.

0: Λίγο που μιλήσαμε εμείς με κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης, δεν αμφισβητούν ότι το ενεργειακό κόστος έχει μεγαλώσει. Θεωρούν όμως ότι η μελέτη την οποία επικαλέστηκε ο κ. Βουρεξάκης είναι κάπως προσχηματική και ότι γενικά αυτή η δημοτική αρχή έχει μια άνεση να μετακυλεί τα βάρη του Δήμου, τα οικονομικά βάρη του Δήμου στους δημότες, χωρίς να εξερευνήσει άλλες λύσεις πρώτα. Θυμίζω τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που έχουν περάσει πριν από μερικούς μήνες και εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημείο τρίτης. Είναι η δημοτική αρχή των αυξήσεων, αυτό μας έλεγαν στο στελέχη της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό θα πούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποτε έρθει, νομίζω θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και από τους κοινωνικούς φορείς. Ήδη ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του Συνδέσμου Επισητισμού του Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Δονακάκη, να λέει ότι αναμένεται αυτό να φέρει μια μεγάλη επιβάρυνση στους επιχειρηματίες. Θυμίζω δε, Σόφια, ότι ανάμεσα στις αυξήσεις που είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες, είναι στα πάγια και στην τιμολόγηση. Οι αυξήσεις στην τιμολόγηση θα ισχύσουν από το 27, οι αυξήσεις στα πάγια όμως θα ισχύσουν από τώρα, από το 26, από τη στιγμή που θα ψηφιστούν. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, στους επαγγελματικούς χώρους, το τέλος συντήρησης ήταν 7 ευρώ και θα πάει στα 10 ευρώ. Μηνιαίο. Είναι μια αύξηση σημαντική και ποσοστιαία, να το δει κάποιος. Αντιδράσεις αναμένονται και από το Εργατικό Κέντρο, αντιδράσεις αναμένονται και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο συντονισμένα. Νομίζω ότι θα έχουμε ξανά, θα θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνες τις συνεδριάσεις της Θυελλώδης που είχαν αντικείμενο τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.

0: στις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
1: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με

0: Κέντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
1: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή η όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας. Ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
2: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σωτήρη Μεταξά. Πάντα μία συζήτηση με τον Χρήστο Λιονί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις, τώρα παρακολουθώντας και την εκπομπή σου εχθές και το βίντεο που προηγήθηκε, σκεφτόμουν, Σωτήρη, πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να συζητάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή εδώ τη χώρα, ε?
3: Ναι, πολλά θα είναι, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος είναι απόλυτα διακριτός, όπως ξεκάθαρες είναι και οι ανάγκες. Ακόμη σε επίπεδο χώρας, στην Ελλάδα είναι λίγο, και σε επίπεδο πολιτείας αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας αν θέλεις, είναι λίγο θολός ο κατά τα άλλα απόλυτα διακριτός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ενός ενδιάμεσου σταθμού μέχρι να φτάσει ο πολίτης στο νοσοκομείο. Όπως το περιέγραψε ο κύριος Γιονής, και όντως και πάντα είναι απολαυστική η συζήτηση με τον καθηγητή, υπάρχει ένα δομικό τρίπτυχο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι η κουλτούρα, είναι η αντίληψη και είναι και η συμπεριφορά. Και ακόμη από τον μεγάλο οραματιστή, τον αείμνηστο Δοξιάδη, που είχε δείξει την διαδρομή και τις ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν γίνει βήματα μεν, αλλά ακόμη είμαστε πίσω, παρά το γεγονός ότι όλες οι κατευθύνσεις και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρονται στην σπουδαιότητα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όλης της διαδικασίας μέχρι της ανακούφισης του πόνου, μέχρι ο ασθενής να φτάσει, όταν και αν χρειαστεί, στο νοσοκομείο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Τα συζητούσαμε χθες με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Πάμε να συνοψίσουμε και να βάλουμε και άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ που ο ίδιος έχει. Καλώς τον πάλι.
4: Ναι, λοιπόν, το λέγαμε από χθες. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αντιμετωπίζοντας πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση, κυρίως στις θέσεις των οδηγών, αλλά και γενικά στις θέσεις των εργαζομένων, ο ιδιώτης στράφηκε σε συνταξιούχους και πρώην συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πάρει σύνταξη από την υπηρεσία καθαριότητας και βάσει νόμου μπορούν να εργαστούν. Πρόσεχε, εδώ υπάρχει βέβαια μια λεπτή διαφορά, επειδή θεωρείται βαρέα και αθυγινά η υπηρεσία στην καθαριότητα, και δικαίως μπορούν να βγουν σε σύνταξη νωρίτερα, στα 58 έτη, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν μπορούν να δουλέψουν μέχρι να συμπληρώσουν το 62. Δεν μπορούν να δουλέψουν αλλού. Μετά τη συμπλήρωση του 62 τους μπορούν. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που αυτό ισχύει, έχει απευθυνθεί ο ιδιώτης, έχει πάρει θετικές απαντήσεις, θα στελεχωθεί με κάμποσους συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας και με αρκετούς πρώην συμβασιούχους. Με ανθρώπους δηλαδή που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας για χρόνια, οι συμβάσεις τους ολοκληρώθηκαν. Ξέρουμε αυτή την ιστορία με τις δικαστικές αποφάσεις, έμειναν χωρίς δουλειά. Έχουν και αυτή μια προϋπηρεσία, έχει απευθυνθεί και εκεί. Όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, που δεν επιτρέπονται αφισβήτησης, έχει χτυπήσει την πόρτα και σε ενεργεία εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και σκέφτονται με μια φόρμουλα, ας πούμε, μια άδεια άνευ αποδοχών ή με κάποιο τρόπο, μήπως καταφέρναν

0: να ξεπεράσουν τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν για να πάνε και εκεί να εργαστούν στον ιδιώτη. Από την υπηρεσία καθαριότητας λένε ότι από τον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα το επιτρέψουν. Όμως είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα στο ξεκίνημα ο ιδιώτης και που ίσως κάνουν αυτό το διάστημα που μας είπε χθες ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κ. Τσαγκαράκης, το διάστημα, την περίοδο χάριτος που χρειάζεται για να βρει τον βηματισμό του, λίγο μεγαλύτερη από τις 1-2 εβδομάδες ή ένα μήνα που εκτίμησε ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού Φολέγανδρος βυθίστηκε σήμερα στα νερά του Οσμπρόζιο Αλουστών από Κόρνα. Το πλοίο, μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους, θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας έτσι το μεγαλύτερο καταδυτικό πάρκο της χώρας.

0: Χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόσγυαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρων, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου. Οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένα μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί όταν διαθέτει πίστη και δύναμη ψυχής.
2: Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Κρήτη μπαίνει σιγά σιγά και στον καταδυτικό τουρισμό. Ένα θεματικό τουρισμό ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι μπορεί να αναπτυχθεί εδώ στην Κρήτη. Έχουμε θαλάσσια βιοπικιλότητα πάρα πολύ ωραία, ωραίους βυθούς, ωραία νερά, και θεωρώ ότι για τους λάτρεις αυτού του τουρισμού νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
3: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχαν προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει τρεις οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
1: Ο Αποκόρωνας λοιπόν αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε δύο ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μια και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
2: Είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο Αποκορώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποκόρωνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
3: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Καλή επίσκεψη.
4: Καλό ρίζικο.

0: Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού, όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε. Και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
2: Η υποποίηση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να μην ολοκληρώνονται καν.
3: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
4: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις, και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
3: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολαιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
4: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
3: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
4: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500, και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε fast loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας.

0: τεχνολογίες και έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
1: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
3: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες, για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
4: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μια μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
3: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών, του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
1: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου.
0: Ανησυχητική η αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους τωρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρυσή κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
5: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους τωρινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
6: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, πνιγμοί σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
5: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
6: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
5: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
6: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
0: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα πάντως που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κέρια απόστα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
7: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
8: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας.
7: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
8: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν όσους και να φέρουμε αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
7: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
8: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νύχτα βίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και βάλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βίαια επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Ο άντρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλοτε τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρης Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές τα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
4: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μια, αν μπορώ να το πω με μια λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην, στην Ελλάδα.
5: Εποχή Σίμου, τον Γιώργο Σίμου.
4: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζιμο των Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
4: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
6: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
3: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του ΟΦΗ Νίκο Χριστογιώργο και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα γκολπόστ λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
4: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν που είναι... Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τερματοφυλάκες, όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
3: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
4: Δικαιότατη θα έλεγα. Είναι... Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν. Απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση. Δηλαδή, μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω, το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.373,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 229,61 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, τα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ήπειρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν έθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειες, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 εποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 εποφόρ η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας. Με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον νομό Λασιθίου οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι

0: Είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
1: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο, ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς. Και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
2: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
3: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές. Δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
2: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
2: Στις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
5: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
2: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
5: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
2: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονί αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
5: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, έχει

0: Δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
1: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
2: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Ομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
1: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιον οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
2: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
0: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
1: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.

0: Δημήτρης Σωτηρίου, που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες, άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
1: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα

0: έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο
1: Εποχή
0: στην
1: Σίμου,
0: Ελλάδα.
1: λες,
0: Ναι,
1: με
0: εποχή
1: προπονητή
0: Σίμου.
1: τον Γιώργο Σίμου.
0: Δηλαδή, είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα της επιβίωσης. Σε κανένα μην τύχει. Αλλά αυτή είναι η πραγματική πίεση. Του να προσπαθήσει να μην πέσεις.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στο τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
3: Εδώ ευκαιρία, ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
2: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
0: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τώρα, και σε όλη την περνάμε και σαν άνθρωπο την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
2: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω, το χαίρομαι και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι μεγάλη διοργάνωση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα τηλεδιάσκεψη το πρωί της 5ης μεταξύ Θάνου Πλεύρη, Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχων. Οξύτατες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για το παλιό κταίο. Δεν θα δεχτούμε επίταξη, διαμηνύουν στον Υπουργό. Πατέρας, γιος και ένας εργάτης συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας κήρυξε ο Μητσοτάκης. Βαβέλ χαρακτηρίσε την αντιπολίτευση, βολές σε Σαμαρά. Ολομέτωπη

0: επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Τελεσίγραφο Κολάκη σε Φάμελο. Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τις επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Τι υποστηρίζει η ΔΕΙΑΗ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευση. Εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του πολεμικού Φολέγανδρος. Το πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί, με φόντο τις οξύτατες αντιδράσεις για την πιθανή χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Παλιό Κτέο. Ο Θανός Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, το Υπουργείο θα κινηθεί μόνο μερός. Φράση που άναψε φωτιές στους κατοίκους και φορείς της ευρύτερης περιοχής, που με τη σειρά τους διεμήνυσαν στον Υπουργό ότι δεν θα δεχτούν.
1: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην Κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην Κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
2: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
1: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
3: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του, θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
4: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
2: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
5: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Σεκέρη να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που παραμένει ανοιχτό με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μέταξας για να δούμε και να συνοψίσουμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Μπορούμε να... Ορίστε, να. Νάτος, καλώς τον. Καλησπέρα Σωτήρη και σε σένα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Σωτήρη, να ξεκινήσουμε παρέα με την έννοια να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ πώς έχει. Γνωρίζουμε ότι αύριο θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη, αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχεις και κάποια εκτίμηση για το πώς μπορεί να πάει αυτό. Ενώ αν θα βγει λευκός καπνός ή τη συμφωνία.
7: Α, όχι η εκτίμηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα σου κάνω για την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Οι δήμαρχοι θα ξεκαθαρίσουν στον Υπουργό ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους, δεν είναι δικός τους ρόλος να αποφασίσουν για την χωροθέτηση τη δομή. Ο Υπουργός θα τους μεταφέρει, ναι, αλλά εγώ έχω προτείνει χώρους και κανένας από αυτούς δεν έχει γίνει αποδεκτός. Θα πουν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, ναι, όντως, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι κανένας από αυτούς τους χώρους δεν ήταν κατάλληλος για να δημιουργηθεί, να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, ναι, αλλά κάπου θα πρέπει να γίνει, διότι δεν γίνεται όλο το βάρος να μετακυλείται αλλού από τη στιγμή που η βασική μεταναστευτική πύλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το Ηράκλειο. Θα συμφωνήσουν οι δήμαρχοι, θα συμφωνήσουν ότι όντως είναι απαραίτητη να γίνει μια τέτοια δομή. Θα κλείσει, φαντάζομαι, αυτή η τηλεδιάσκεψη με ένα ακόμη τελεσίγραφο από τον κύριο Πλεύρη. Αν δεν βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση, θα προχωρήσω σε επίταξη και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί. Στο λέω γιατί πια χθες θυμάσαι, Σώτη Ακώστα, κάναμε λόγο για μια συνθήκη ντεζαβού. Είναι μια, να το πω έτσι ελληνιστή, προμνησία όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε σαν να το έχουμε ζήσει το τι θα γίνει αύριο και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί όντως το έχουμε ξαναζήσει. Έχουν προηγηθεί τηλεδιασκέψεις με το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα, όπου κατέληξαν σε ναυάγιο όταν ήρθε η ώρα, όταν κρίθηκε, ήρθε η ώρα να κρυθεί το θέμα της χωροθέτησης. Και κλείνοντας, αν με ρωτάς, ναι, αλλά ούτε τελικά, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο το Υπουργείο θα επιλέξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Κριτήριο είναι το αντιδρασιόμετρο. Με αυτό το κριτήριο τελικά θα καταλήξουμε στην επιλογή χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής που σαν ένα γαϊτανάκι 3 χρόνια τώρα το συζητάμε χωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε.
0: Κώστα, τι λες?
8: Καταρχήν, τόσο κατατοπιστικό και ρεαλιστικό στο σενάριο του ο Σωτήρης που δεν χρειάζεται να γίνει αύριο τηλεδιάσκεψη. Έτσι, το έχουμε κλείσει. Λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που αν είσαι πολιτικός, λες το πολύ ωραίο, όλοι έχουν δίκιο. Mm-hmm. Και όλους τους ακούω. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι δίκιο, αλλά αθού, κύριε, φυλακή το στόματί μου τώρα, διότι τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή, ακούσαμε επιχειρήματα.
0: Φαντάζομαι το λίγο το βάζεις απλά και να μεγαλώσει πρώτα.
8: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Αλλά το λέω γιατί, ξέρεις, ακούω επιχειρήματα από διάφορες πλευρές, τα οποία είναι, αν όχι αστεία, έτσι, δεν εντράζονται πουθενά. Λοιπόν, μην πούμε λοιπόν την εκτίμησή μας κι εμείς, να πω κι εγώ το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, που για κάποιο λόγο φαίνεται ότι δεν ενοχλεί, ενώ στο ψυγείο στο λιμάνι, mm-hmm, που περνάνε εκατοντάδες τουρίστες, που έχει εστιατόρια, που έχει δίπλα τα κρουαζιερόπλια, όλα αυτά, είναι 450 με 470 άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
8: Πιθανώς, εάν ο καιρός τους βολέψει τους από κάτω, μια στιγμή αύριο να μιλάμε για 500 συν. Mm-hmm. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε το ρεπορτάζ, δεν θα φύγει κάποιος απόψε. Λοιπόν, πού θα πάνε. Φαίνεται ότι, για το ρεπορτάζ το λέω, η ιστορία του,

0: τελευταίο, όχι τόσο εξαιτίας των αντιδράσεων που βλέπουμε, τα οποία είπαμε δεν έχουν και τώρα επιχείρημα, είναι στο ΒΟΑΚ, βλέπουν τα αεροπλάνα και τέτοια. Λοιπόν, φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο με το ΚΤΕΟ. Ένα-δύο άλλα σενάρια που επίσης που έπεσαν στο τραπέζι, φαίνεται επίσης ότι δεν αρέσουν είτε στο Υπουργείο είτε σε κάποιους άλλους παράγοντες. Προκρίνεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο για ένα κτίριο που ανοίξει σε ιδιώτη, που είναι μεγάλο, που κάνει, που και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά φαίνεται ότι θα είναι οι λιγότερες δυνατές. Mm-hmm. Το λέω γιατί θα πάρουν απόφαση, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν πάει άλλο δηλαδή, και πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Θυμάστε, λέγαμε και χθες, όλη η ιστορία τώρα στείλουμε διαβουλεύσεις και συζητάμε με φορείς. Απέτυχε αυτό. Ναι. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και νομίζω ότι θα πάνε προς τα εκεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προχώρησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του, καθώς και έναν ακόμη άντρα 59 ετών που εργαζόταν για το Δασκαλάκη, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε γρήγορα στον Χάρη Λοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ για το πώς οι αρχές έφτασαν στην σύλληψη αυτών των τριών αντρών. Χάρη, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πρόκειται για έναν 52χρονο, το γιο του, που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Γιακουμάκη, και έναν 59χρονο που εργάζονταν για τους δύο. Ήταν ο βοσκός τους. Είναι ο βοσκός τους. Έγιναν έρευνες σήμερα στα σπίτια τους, στις στάνες τους, και βρέθηκαν όπλα και γι' αυτό οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τη δικογραφία για τα όπλα και για τη δικογραφία για την υπόθεση Δασκαλάκη. Θυμίζω, 1η Μαρτίου ο Δασκαλάκης επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά, είχε φύγει από το σπίτι με το μηχανάκι του για να πάει ένα καφέ και ένα σάντουιτς στον εργάτη που είχε στο χωράφι του. Επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά, έχει ρινοραγία και μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 21 μέρες μετά κατέληξε. Αμέσως οι συγγενείς άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ατύχημα, δεν έπεσε με το μηχανάκι όπως αρχικά κάποιοι είχαν πει. Κάτι άλλο έχει συμβεί. Υπήρξαν διάφορες καταθέσεις, έρευνα που ενεπλάκηκε η ασφάλεια Ηρακλείου εκτός του αστυνομικού τμήμα Μυρών, μπήκε στην υπόθεση και η ασφάλεια Ηρακλείου, άρχισε να ερευνά, να ψάχνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένα βίντεο που τοποθετεί τουλάχιστον τον ένα από τους τρεις συλληφθέντες την ημέρα εκείνη κοντά στο σημείο της που έγινε, που πιθανολογείται ότι έγινε, αν έγινε συμπλοκή. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του και η δικογραφία που έχει πάει στην εισαγγελία, που θα πάει αύριο στην εισαγγελία, μιλάει για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Δεν μιλάει για ανθρωποκτονία. Πώς όλο αυτό άρχισε να γίνεται μια εντατικοποίηση της έρευνας μετά την ιατροδικαστική έκθεση που είχαμε πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, 2,5 μήνες μετά το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη, η οποία μιλούσε για πιθανή ανθρωποκτονία και για κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα στο κρανίο, στη βάση της μύτης, όπου πιθανόν να έχει προκληθεί από οθλόν όργανο. Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί είναι και κάποιες μαγκούρες όπου θα εξεταστούν και το λόγο πλέον έχουν αύριο οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την... οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις αστυνομικές αρχές οι δύο, ο 32χρονος και ο εργαζόμενος, φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη, ενώ ο πατέρας του 32χρονου και εργοδότης του 59χρονου φέρεται σύμφωνα με τις

0: αρχές, στις αστυνομικές, να είναι μάλιστα ο ηθικός αυτούργος. Mm-hmm. Το τι θα γίνει και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, μένει να το δούμε αύριο μετά την παράδοση της δικογραφίας στον εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις και τι διώξεις θα ασκηθούν. Πάντως και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Σεκύρη, για ένα απαιτητικό μαραθώνιο στις εκλογές του 2027. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, που επικύρωσε και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα, ζήτησε από τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, όπως είπε, για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρανο. Έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του και σε όσους βρεθούν από εδώ και πέρα εκτός γραμμής.
2: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει την προσοχή του στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας είναι μη διαπραγματεύσιμη.
3: At a time when many other European countries are running big deficits, Greece is in a position to have a surplus. At a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes, we're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families.
2: Για κυβερνητική προπαγάνδα που συγκρούεται με την πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται και οι εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν το 2027.
3: Thank you so much for not asking me when the next elections are going to take place. That was very kind of you.
5: When are they?
6: I've made my...
3: Although I can answer, they're going to take place in 27. Yeah. And also thank you for your optimistic forecasts about the future of the economy, with a big asterisk that these forecasts are very much... It's me saying this, not you, that these forecasts are very much dependent on us continuing and winning the next elections.
4: Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση.
7: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
8: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έστειλε και ένα σαφέστατο μήνυμα σε όσους διαφοροποιούνται από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
9: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει λόγο να συμμετέχει στη δική μας πορεία.
2: Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ, έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
4: Είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
2: Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει από το Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
6: Την οποία
5: δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας. Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει, δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7.

0: εκατομμύρια επιδότηση. Τι εννοείτε δηλαδή, τι με ρωτάτε δηλαδή.
1: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατελής. Χρειάζεται ένα ναι από την Αμαλίας, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα.
2: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου να συζητήσουμε για τα όσα γίνονται, γράφονται, λέγονται.
3: Και γίνονται πολλά. Καταρχήν, η εξέλιξη τελευταία είναι ότι ο κύριος Χειρανάκης εξελέγει γραμματέας του κόμματος. Τώρα το εξελέγει σχήμα λόγου.
2: Διαβοής.
3: Αναδείχθηκε γραμματέας διαβοής. Δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, έτσι όπως είναι τώρα το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ο κύριος Χειρανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ νέος τα ηνία του κόμματος, αν και τα τελευταία χρόνια γενικώς υπάρχει μια τάση νέοι να αναλαμβάνουν το κόμμα. Σηκώνει και το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Yeah, γιατί κακά τα ψέματα το κόμμα θα αναλάβει από εδώ και πέρα να παίξει τον ρόλο τουλάχιστον της αναθέρμανσης με τις τοπικές οργανώσεις και τον κόσμο. Οι υπουργοί ξέρουμε τα κλασικά, παράθυρα, τηλεοράσεις. Και να κόψουν και καμιά κορδέλα. Μου έκανε εντύπωση η επίθεση πάντως του κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Μίλησε για θίασο. Είχε καιρό να κάνει τέτοια επίθεση λεκτική. Για θίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ξανάβαλε τον πύχη ψηλά για αυτοδυναμία από την
2: πρώτη. Και στον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε.
3: Προς όλους. Νομίζω έτσι κι αλλιώς, Σότια, ότι τον Αντώνη Σαμαρά πλέον δεν θα τον βγάζουν από το κάδρο. Εκτός και αν κάνει ένα βήμα πίσω εκείνος που δεν το νομίζω έτσι πως έχει γίνει το πράγμα. Mm-hmm. Είναι λογικό στην αντίπερα όχθη ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σηκώνει και αυτός τους τόνους. Και εκείνος χθες το βράδυ, όσοι παρακολούθησαν την συνέντευξή του, ήταν έτσι πολύ σκληρός και αυστηρός. Mm-hmm. Είπε και μια, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν δώσει, να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, mm-hmm. το ξέρουμε. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επίσης από 19 πρωθυπουργός. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ρεαλιστική βάση κριτικής και μάλιστα σοβαρής κριτικής απέναντι σε αυτό. Τώρα για την αριστερά μην με ρωτήσεις, διότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε με πολύ λογικά επιχειρήματα τον κύριο Πολάκη, πρέπει να σου πω.
2: Είδες.
3: Ο οποίος έχει δίκιο. Δηλαδή σου λέει εδώ έγινε μια συμφωνία. Δεν μας τη λένε ή τέλος πάντων να μας πούν μέσα σε 10 μέρες έστω. Μας θέλει ή δεν μας θέλει. Πώς θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι εκείνο που μετράει στο τέλος της ημέρας, πέρα από πρόσωπα, είναι ότι θα γίνει και με το χρήμα, την επιδότηση.
2: Φυσικά,
3: διότι ποιος θα πάει,
2: ποιος θα βάλει
3: είναι το θέμα.
2: Συμφωνούμε.
3: Είναι περίπου 7 εκατομμύρια η χρηματοδότηση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κτίρια, είναι μέσα ενημέρωσης, είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό το δεκαήμερο, εικοσαήμερο, να το βάλω έτσι μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για την αριστερά.
2: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης πυροδοτούν οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται να σηκώσει τη ΣΥΟΣ επιχείρηση, δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που αναμένεται να καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και όλο το ρεπορτάζ και να συνοψίσουμε και τις αντιδράσεις, γιατί προφανώς δεν έχουμε αντιδράσεις μόνο πολιτικές ενός επίπεδο δημοτικών παρατάξεων, αλλά έχουμε συνολικά εκφράζεται μια δυσαρέσκεια. Καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σόλια. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Ναι, πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πριν τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καταψηφίσουν την εισήγηση αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Από εκεί ξεκινάει η κύκλος των εγκρίσεων στο Διοικητικό του Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Μετά θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή, μετά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πια στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω θα γίνει και μια εκτενής συζήτηση για τη σκοπιμότητα των αυξήσεων, γιατί λίγο που μιλήσαμε εμείς με κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης δεν αμφισβητούν ότι το ενεργειακό κόστος έχει μεγαλώσει. Θεωρούν όμως ότι η μελέτη την οποία επικαλέστηκε ο κ. Βουρεξάκης είναι κάπως προσχηματική και ότι γενικά αυτή η Δημοτική Αρχή έχει μια άνεση να μετακυλεί τα βάρη του Δήμου, τα οικονομικά βάρη του Δήμου στους δημότες χωρίς να εξερευνήσει άλλες λύσεις πρώτα. Θυμίζω τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που έχουν περάσει πριν από περίπου μήνες και εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημείο τρίτης. Είναι η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων, αυτό μας έλεγαν στο στελέχη της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό θα πούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποτε έρθει, νομίζω θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και από τους κοινωνικούς φορείς. Ήδη ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του Συνδυασμού Επισητισμού του Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Δονακάκη, να λέει ότι αναμένεται αυτό να φέρει μια μεγάλη επιβάρυνση στους επιχειρηματίες. Θυμίζω, δε, Σόδια, ότι

0: ανάμεσα στις αυξήσεις που είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες, είναι στα πάγια και στην τιμολόγηση. Οι αυξήσεις στη τιμολόγηση θα ισχύσουν από το 27, οι αυξήσεις στα πάγια όμως θα ισχύσουν από τώρα, από το 26, από τη στιγμή που θα ψηφιστούν. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, στους επαγγελματικούς χώρους, το τέλος συντήρησης ήταν 7 ευρώ και θα πάει στα 10 ευρώ. Μηνιαία. Είναι μια αύξηση σημαντική και ποσοστιαία, αν το δει κάποιος. Αντιδράσεις αναμένονται και από το εργατικό κέντρο, αντιδράσεις αναμένονται και από τον εμπορικό σύλλογο. Να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο συντονισμένα. Νομίζω ότι θα έχουμε ξανά, θα θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνες τις συνεδριάσεις της Θυελλώδης που είχαν αντικείμενο τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.

0: τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
1: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
1: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει

0: να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
1: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σωτήρη Μεταξά. Πάντα μία συζήτηση με τον Χρήστο Λιονί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις, τώρα παρακολουθώντας και την εκπομπή σου χθες και το βίντεο που προηγήθηκε, σκεφτόμουν, Σωτήρη, πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να συζητάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή εδώ τη χώρα, ε?
2: Ναι. Πολλά θα είναι, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος είναι απόλυτα διακριτός, όπως ξεκάθαρες είναι και οι ανάγκες. Ακόμη σε επίπεδο χώρας, στην Ελλάδα είναι λίγο, και σε επίπεδο πολιτείας αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας αν θέλεις, είναι λίγο θολός ο κατά τα άλλα απόλυτα διακριτός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ενός ενδιάμεσου σταθμού μέχρι να φτάσει ο πολίτης στο νοσοκομείο. Όπως το περιέγραψε ο κύριος Γιονής, και όντως και πάντα είναι απολαυστική η συζήτηση με τον καθηγητή, υπάρχει ένα δομικό τρίπτυχο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι η κουλτούρα, είναι η αντίληψη και είναι και η συμπεριφορά. Και ακόμη από τον μεγάλο οραματιστή, τον αείμνηστο Δοξιάδη, που είχε δείξει την διαδρομή και τις ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν γίνει βήματα μεν, αλλά ακόμη είμαστε πίσω, παρά το γεγονός ότι όλες οι κατευθύνσεις και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρονται στην σπουδαιότητα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όλης της διαδικασίας μέχρι της ανακούφισης του πόνου, μέχρι ο ασθενής να φτάσει, όταν και αν χρειαστεί, στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Τα συζητούσαμε χθες με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Πάμε να συνοψίσουμε και να βάλουμε και άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ που ο ίδιος έχει. Καλώς τον πάλι.
3: Ναι, λοιπόν, το λέγαμε από χθες. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αντιμετωπίζοντας πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση, κυρίως στις θέσεις των οδηγών, αλλά και γενικά στις θέσεις των εργαζομένων, ο ιδιώτης στράφηκε σε συνταξιούχους και πρώην συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πάρει σύνταξη από την υπηρεσία καθαριότητας και βάσει νόμου μπορούν να εργαστούν. Πρόσεχε, εδώ υπάρχει βέβαια μια λεπτή διαφορά, επειδή θεωρείται βαρέα και ανθυγιεινά η υπηρεσία στην καθαριότητα, και δικαίως μπορούν να βγουν σε σύλλαξη νωρίτερα, στα 58 έτη, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν μπορούν να δουλέψουν μέχρι να συμπληρώσουν το 62ο. Δεν μπορούν να δουλέψουν αλλού. Μετά τη συμπλήρωση του 62ου τους μπορούν. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που αυτό ισχύει, έχει απευθυνθεί ο ιδιώτης, έχει πάρει θετικές απαντήσεις, θα στελεχωθεί με κάμποσους συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας και με αρκετούς πρώην συμβασιούχους. Με ανθρώπους δηλαδή που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας για χρόνια, οι συμβάσεις τους ολοκληρώθηκαν. Ξέρουμε αυτή την ιστορία με τις δικαστικές αποφάσεις, έμειναν χωρίς δουλειά, έχουν και αυτή μια προϋπηρεσία, έχει απευθυνθεί και εκεί. Όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, που δεν επιτρέπονται αφισβήτησης, έχει χτυπήσει την πόρτα και σε ενεργεία εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και σκέφτονται με μια φόρμουλα, ας πούμε, μια άδεια άνευ αποδοχών ή με κάποιο τρόπο, μήπως καταφέρναν να ξεπεράσουν τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν, για να πάνε και εκείνοι να εργαστούν στον ιδιώτη. Από την υπηρεσία καθαριότητας λένε ότι, από τον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα το επιτρέψουν. Όμως είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα στο ξεκίνημα ο ιδιώτης και που ίσως κάνουν αυτό το διάστημα που μας είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Σαγκαράκης, το διάστημα, την περίοδο χάριτος που χρειάζεται για να βρει τον βηματισμό του, λίγο μεγαλύτερη από τις 1-2 εβδομάδες ή ένα μήνα που εκτίμησε ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού Φολέγανδρος βυθίστηκε σήμερα στα νερά του Οσμπρόζιου Αλουστών από Κόρνα. Το πλοίο, μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους, θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας έτσι

0: Χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόσγυαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρ, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου. Οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένα μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί όταν διαθέτει πίστη και δύναμη ψυχής.
2: Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Κρήτη μπαίνει σιγά σιγά και στον καταδυτικό τουρισμό. Ένα θεματικό τουρισμό ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι μπορεί να αναπτυχθεί εδώ στην Κρήτη. Έχουμε θαλάσσια βιοποικιλότητα πάρα πολύ ωραία, ωραίους βυθούς, ωραία νερά, και θεωρώ ότι για τους λάτρεις αυτού του τουρισμού νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
3: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχαν προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει τρεις οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
1: Αποκόρωνα λοιπόν αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε δύο ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μιας και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
2: Είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Αποκορώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποκορώνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
3: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Καλή επίσκεψη με τους.
0: Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού, όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε. Και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
4: Η υποποίηση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη

Η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να μην ολοκληρώνονται καν.

0: Βέβαια, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
1: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές τις ζητήσεις και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
0: Την ίδια ώρα, η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολαιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
1: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
0: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
1: Βέβαια όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
0: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
6: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.

0: συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
1: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μια μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
2: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών, του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
0: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.
3: Ανησυχητική η αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους ερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρυσή κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
4: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
5: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουν. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, πνιγμής, πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
4: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
5: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
4: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
5: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
3: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα πάντως που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κέρια απόστα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
6: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
7: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας.
6: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
7: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν όσους και να φέρουμε αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
6: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
7: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νύχτα βίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και βάλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βίαια επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Ο άνδρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλοτε τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρης Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές τα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
4: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μια, αν μπορώ να το πω με μια λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδο μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
5: εποχή
4: στην Ελλάδα.
5: Σήμερα, εποχή σήμου. Σήμου.
4: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το παράζουμε τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική.

0: πίεση. Του να προσπαθήσει να μην πέσει.
1: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δίκαια, δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
2: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
1: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
0: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τώρα, αλλά και σε όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
1: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.373,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 229,61 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα.

κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, τα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν έθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας. Με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στο νομό Ρεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον νομό Λασιθίου, οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό, θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλή και με χαρά, καλώς σας βρήκα.
0: Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμα, από ό,τι είδα, όλα καλά, θα τα πούμε και αυτά. Και τα κοινωνικά και έτσι, εντάξει, πολλά τα θέματα τώρα σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, έτσι το έχετε
1: μίσει
0: στο πετσί σας, όπως είναι από τις πόλεις που πολλές φορές λέμε φτιάχνουμε ένα και χαλάνε δύο, έτσι.
1: Εντάξει, εσύ είδατε πόλεις, είδατε τα προβλήματά της.
0: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό, αλλά το περιβάλλον.
1: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πέρα από το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως στο Zoom που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
1: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, το λέω, ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν να νιώσει και γέρας από πλέον λόγο, να το θυμάμαι αυτό. Και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροατές, τι ήταν αυτό το θέμα και τι είναι αυτό.
1: Σωστά τη χαρακτήριζε την ιστορική αυτή εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932, δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα.

0: αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε δώσει, είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσει τη ζωή τους, αλλά και να δώσει κάποιες εκτάσεις οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικανασού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία της
1: πόλης. Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
0: Ναι. Δοθήκαν, ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, αυτούς οι οποίοι απολάμβαναν τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία όταν ήρθε το δημόσιο. Πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικανασού, κοινότητας Νέας Αλικανασού, για να
1: τους είχε παραχωρήσει.
0: Τους είχε δώσει το Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικανασού.
1: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας στο δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικανασού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τις τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
1: Θυμάμαι τον Αείμνηστο Τζαγκαράκη τότε να.
0: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικανασού.
1: Άρα, λοιπόν, σήμερα... Ας πούμε και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί, ξέρετε, γιατί. Δεν ξέρετε. Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για
0: ακριβώς,
1: ποιος μα... έχει να
0: ακριβώς,
1: κάνει
0: αυτό. Τα τμήματα τα οποία ακούνται πολλές φορές και τον Δήμαρχο και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση η οποία σχεδιάζει για την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου, ναι, όταν αυτή το φύγει.
1: Έχει σχέση με αυτήν.
0: Αυτά είναι ακριβώς, αυτά τα κομμάτια είναι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
1: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
0: Και νομικά. Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διέκρινε και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 22 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια συναρμόδια Υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος, ο Αλέξο Καλοκαιρινός, από όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκι, μου έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. Θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, στις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Τις είχατε δηλώσει.
0: Βεβαίως, τις είχαμε δηλώσει και ταυτόχρονα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, να δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
1: Συγγνώμη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο, ναι, που μας μπερδεύει
0: ίσως
1: και εμάς.
0: Καλά, τα θεωρώ δεδομένα, αλλά ξέρω.
1: Ναι, τα λέω πιο εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές αυτό.
0: Πείτε, όχι. Θέλετε,
1: ναι. Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο το 1932, παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι καθίσανε και στην Αλικανασό και σε άλλες περιοχές. Έρχεται μετά το δημόσιο. Μετά από ας πούμε 20 χρόνια, ουσιαστικά καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο, λέω, ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους, τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
0: Τότε αυτό λέω, το ότι κατασκεύασε κάτι το δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι κάτω-κάτω για την κοινή ωφέλεια κατασκεύασε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
1: Αυτό λέω.
0: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλας κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκαν.
1: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ενίσχυση.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου πια, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολογείο.
0: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
1: Την έκταση, ναι, προφανώς.
0: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια,

0: προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας, και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών, κατεύθυνσης στις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της Δημοτικής Περιουσίας και της Νομικής μας Υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Στην οποία ανακοίνωσα και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί, μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας, θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
0: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ναι, ούτε στον ιδιό.
1: Δηλωμένα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας, και αν θέλετε, αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησα και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν, τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από την Βουλή.
1: Θα είναι, ας πούμε, μια, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος, ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
0: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορούν να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους τους νόμους.
1: Ναι.
0: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου,
1: ναι,
0: σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό, ξέρετε, είναι και μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα ακίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
1: Το 32.
0: Το 32.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος, όπως σας είπαμε, τις αποφάσεις
1: του δικαστηρίου.
0: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
1: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει.
0: Μετά το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλή την πίστη δηλαδή. Αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει στη δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής, ναι, και δεν αποπλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Στο μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα, ήρθαν, κατέλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλούς νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλοι αυτοί το δικαίωμα.
1: Άρα δεν φτάνει για παράγραφος που λέω.
0: Όχι, σίγουρα. Και δεν γίνεται.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν είναι μια παράγραφο προφανώς.
1: Ναι, ναι, όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά, αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
0: Ναι, όπως είπατε, εγώ δεν θα πιστεύω ποτέ
1: αυτά. Σας το λέω τώρα, γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο, βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
0: Αν ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας, αν ήταν τόσο απλό θα είχε επιληθεί και τόσο χρόνο.
1: Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς πρόχειρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, και γιατί πολύ λακωνικά, όσο έτσι, πιο λακωνικά.
1: Ναι, δηλαδή μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Ναι. Έτσι, γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα, σε αυτά είναι ο καταβλισμός. σε αυτά τα μπερδεμένα.
0: Εντάξει, ο καταλαβαίνω.

0: Είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας, του Δήμου Ηρακλείου και το οποίο μάλιστα έχει μισθωθεί.
1: Συγγνώμη,
0: έχει μισθωθεί κιόλας. Δηλαδή
1: έχει
0: πάρει ένα ακόμα.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν.
0: Καταπάτησε ένα ακόμα πιο μεγάλο.
1: Το να έχετε αυταπάτη από ό,τι είναι δικό σας είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλας.
1: Είναι δικό μας.
0: Εκεί είναι εις διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίως παίρνουμε.
1: Κάποια στιγμή θα σα τα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Τώρα πέρασαμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει μια μέρημνα, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού. Που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθωμα φυσικά όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς. Αλλά όταν όμως καθαρίσει για να γίνει επένδυση, δανειοδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει το τόσο σοβαρά που πραγματικά.
0: Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε. Αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπω είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμό. Έτσι όπω είναι τα πράγματα.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματο και δεν περί αυτολογώ, το λέω για άλλου που έχουν, είναι σύμμαχοι μα σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι λύνονται. Γιατί να και αυτό το θέμα που σα είπα εδώ και δεκαετίε χρονίζει και σα ξαναλέω. Κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο φύλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένα δεξιό υπουργό, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα.
0: Δεν είναι υπουργό τη κυβέρνηση, δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω ότι.
0: Εγώ ξέρω
1: ότι
0: είμαι βαθιά αυτοδιοικητικό και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικέ προελεύσει, όπω ξέρετε.
1: Αλλά λοιπόν,
0: ίσω είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης έγινε μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση θα διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αλικανασού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου, να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε έτσι.
0: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου, όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στο Μασταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν θα αφήσετε.
0: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση πάντα ως ένα Ελκανασό.
1: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
0: Είναι τα περισσότερα. Οι 1000 υποθέσεις, φανταστείτε, οι 800 περίπου είναι στην Ελκανασό.
1: Ναι, το 1000 υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
0: Τόσο περίπου.
1: Είναι τόσο,
0: τα δικαιώματα βέβαια πολύ περισσότερο γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς, αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι: οι υποθέσεις, οι εκτάσεις, τα τεμάχια, θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
1: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι δηλαδή, αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
0: Ουσιαστικά
1: ή βρίσκανε άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
0: πάντα. Γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιο νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πωλήσει νόμιμα, κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια γονική παροχή, επίσημα πλέον. Όλα τώρα αυτά είναι, όχι στο λογοτιμίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σας είπα, κάποιοι μου τίτλους.
1: Ναι, αν είχε τίτλο, σχέθηκε το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο.
1: Ναι, εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάρχει κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
1: Η άλλη ερώτησή μου είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε τους δημότες σας, τους δημότες που είναι όλοι οι δημότες Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
0: Και λοιπόν, κοιτάξτε, ένας Δήμος υπηρετεί τους Δημότες που οι Δημότες ήδη είναι ο Δήμος.
1: Ναι,
0: Και η περιουσία όλη αυτή για την οποία συζητάμε των δημοτών είναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι καλό δημάρχου, καλό αντιδημάρχου.
1: Το είπα. Το, το
0: άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου,
1: ναι,
0: όποιος και αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση. Στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και από αυτές που προέρχονταν τα κληροδοτήματα.
1: Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, εννοώ, γιατί ήδη το κάνει, τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται να ασχολείται.
0: Αλλά όταν... στην αξιοποίησή του.
1: Ναι, ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
0: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτήν την αξιοποίηση. Προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει μια εφιστάμενη κατάσταση, την οποία την γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες εννοώ, με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα από ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
1: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Το είπατε και μόνος σας. Κάποιοι πήραν διαφορετικές κατηγορίες και έτσι. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές. Τώρα δεν θέλω να το πονηρέψω ορισμένους.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, γιατί οι νόμοι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε νόμοι και αλλά το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
0: Έχουμε σήμερα μια φυσταμένη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν την ιδιοκτησία.
1: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ αυτών. Έτσι.
0: Πάντα, το είπα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση
1: όχι, είπατε όμως
0: υπάρχουν να επιβεβαιώσει.
1: Είπατε ότι υπάρχουν και καταπατητές. Ναι,
0: και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι, ούτε τους το κατεδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο αν θέλετε, πώς να το πω, γαλαντόμο, όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια. Αλλά θα τους δώσουμε όμως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς αν θέλουν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας νόμιμο.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν,
0: πάμε. Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο κείμενο.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό σας ρώτησα για τη μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε μία παράγραφο.
0: Ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει, κύριε Μπογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν κάποιος έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο. Δεν θα ζητήσω δημοσίως κάτι από
1: αυτό. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό.
0: Όχι.
1: Το πρέπει να περιγράφει.
0: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο.
1: Ναι, το έχουν δει.
0: Επιδιώκουμε να το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνταγικών. Ναι. Ξεκινήσανε με βάση την πρόταση.
1: Το προτείνατε εσείς.
0: Ναι,
1: το αρχικό κείμενο.
0: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Γιατί ναι, την βιώνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς επιδεχόταν νομοποίηση και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκρούσει άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό με αφαίρετες κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
1: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή, είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
0: Το δουλεύω,
1: μη δείτε κάτι άλλο.
0: Βήμα-βήμα, και ναι, θα με κάνετε το επενέσω ξανά, βήμα-βήμα δουλέψαμε καθημερινά και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και
1: ναι,
0: πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Και έτσι είναι πολύ, θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το κτίριο. Να πάμε σε ένα προσχέδιο
1: ναι,
0: στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
1: Σας το λέω με αφορμή. Τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει και είστε ως αυτοδιοίκηση και ως πολιτικός τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών, που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω
0: ναι,
1: προς τα κάτω, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό. Όταν έχει ένα ζήτημα.
0: Το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Υγιής. Και εσύ έρχεσαι και στενεύει τα όρια. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σα λέω αν ήρθε από κάτω προ τα πάνω.

0: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλες υποθέσεις εκκρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν, αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
1: Για πολλές, υπάρχουν, δείτε, τώρα, τι...
0: για τα κληροτεμάχια.
1: Α, για τα κληροτεμάχια.
0: Γιατί υπάρχουν.
1: Και άλλο προσφυγικά και τέτοια. Ναι. Και στην Αθήνα πρέπει
0: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι. Ναι, μεν ξεκίνησε, δεν είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς. Εμείς δείξαμε, αν θέλετε, μια ως Δήμος Ηρακλείου, ή άλλη κανασό από παλιά, ως διαχρονικά εδώ η τοπική κοινωνία, ένα νιάξιμο παραπάνω και μια μέρημνα. Είμαστε εμείς οι οποίοι το δώσαμε το ερέθισμα για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά προφανώς το βλέπουν στην ευρύτητά του, στον άρθει να καλύψει ότι οι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
1: Το θέμα αυτό με τα κληροτεμάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα, δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες, χαθήκαμε. Το βλέπετε τώρα και από τα μηνύματα
0: ναι,
1: των ακροατών.
0: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε, έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι αργά, παραλάβουμε και το τελικό κείμενο έτσι όπως το επεξεργαστικά μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
1: Καλά, ναι,
0: να γίνει έτσι εννοώ σε μια. Συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελικανής, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει την τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
0: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
1: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ή διαζευτικό. Να φέρει προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει. Να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες. Ναι. Πολλά πράγματα σας ρωτάω να μου πείτε εντάχει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε που περιμένουν ακόμη τις πολεμικές μελέτες.
0: Ναι,
1: περιμένουν,
0: υπάρχει, ναι.
1: Γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε.
0: Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν εκκρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ωριμότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πολεοδομική ενότητα των Καμινίων. Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την περιφέρεια Κρήτης που είχε αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι πολεοδομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση βέβαια και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι ΔΟΜ. Έτσι, οι υπηρεσίες ΔΟΜ έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Βοδανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν.
1: Σε μηχανικούς.
0: Ναι. Στου τοπογράφου, όλο τον ειδικό τύπο θα έλεγα, αλλά και σε αυτού που χρειάζονται σε ένα και δύο πόλει. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
1: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
0: Όπου περνάνε, δεν λέω πάντα.
1: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κύριο στο Νότο.
0: Ναι, όχι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, όπου στην Οικογονία έχουμε. Ναι, ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα βέβαια όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει και με το μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αλεξάκη, που και αυτό είναι στην κορύφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες ή

στο φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεμικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, οι χρήσεις γης, πολεμικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει,

0: στο μέτρο του δυνατού επέκταση του σχεδίου για να βρούμε χώρο να αναπτυχθεί το Ηράκλειο, να βρούμε γη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχε και ο Δήμος αντιρρήσεις.
1: Όχι, ο Δήμος δεν είχε αντιρρήσεις.
0: Τι συνέβη εκεί τότε.
1: Υπήρχε ένα πλαφόν στη χρηματοδότηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους μελετητές. Γιατί όταν προτείνεις νέα γη, πρέπει να έχεις διασφαλίσει και τις μελέτες γεωλογικές και τις βασικές μελέτες. Πράγμα το οποίο δεν ήταν τόσο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε αυτό το εγχείρημα προς τους μελετητές, ξαναλέω, από το πρόγραμμα Δοξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά και ελαγίστηκα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
0: Ναι, ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Ναι. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις.
1: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά.
0: Ναι. Μα είναι, αλλά άμα τους λέει.
1: Όχι, θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσαν να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δεν έχει στο ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει πολλά πίσω.
1: Το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς, μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες. Αν το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα. Από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις στα λιναπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι, σαν ένα νέο αστικό ιστορικό.
0: Ναι, ναι,
1: από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε την ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
0: Ναι. Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του Ηράκλειου.
1: Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
0: Σας έχω πει ότι.
1: Έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σύστημα στο λιμάνι.
0: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχα μιλήσει με τον μελετητή, να είναι στο Προβελέγγυο, ήταν στο τέλος της ζωής του γι' αυτό. Τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλυθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική μου, ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ίσως τότε.
0: Ναι, όχι.
1: Θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό. Αλλά... και έτσι λοιπόν, όπου καθένας αν βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπει να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεοδομικές μελέτες, Αφιθέας, Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το πάτημα και πιο οι πολεοδομικές μελέτες για ανάπτυξη των σχεδίων πόλης, και ταυτόχρονα αν δεν υπήρξε αυτή το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήγνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε, γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε κύριε Ποδανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική, δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται ο Δήμος και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην Καλλικρατικών Δήμων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρήτη στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχλησης δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες. Πιο...
0: Πού όμως είπαμε, έχουμε.
1: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω ότι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε μπει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
0: Το λέω γιατί, ας πούμε, πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο.
1: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του. Μια τεράστια πολεοδομική ενότητα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα και πάρκα, πράσινο πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου, και καινοτομία και τουρισμό, αναψυχή και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά.
0: Αρκεί
1: να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν, και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφάνεια υγείας. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου ξέρετε ότι είναι σε μια φάση διεκδίκησης, όχι διεκδίκησης, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόντες εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμαρχος την διαχειρίζεται, και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα τα οποία τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μου.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα δεν λέω με αφορμή την δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου δημοσκόπηση που κάναμε εδώ στη...
1: Ναι.
0: Και στην τηλεόραση Κρέτα και την παίξαμε και εμείς εδώ και στο ΚΕΤ 24. Τι εντύπωση σας άφησε?
1: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
0: Γιατί ο καθένας καταλαβαίνω ότι τη διαβάζει όπως.
1: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, να αφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης.
0: Δεν έχουμε δει και
1: κάτι. Όχι. Κατά την περίοδο της δημοτικής μας περίοδου. Έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι. Να πει τα χρησιμοποιήσει, κάτι κατά το δοκούν.
0: Ναι, γνωστή εταιρεία. Ναι, ναι.
1: Εδώ δεν

0: μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής, είμαστε 2,5 χρόνια Δημοτική Αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο που είχε τεράστια, μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα, τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο Δήμος, παραλάβαμε ένα Δήμο Ηρακλείου που δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσκέληση του προϋπολογισμού κτλ. Αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα επίσης μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει στο Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται για το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ανάρχηση στο θεμέλιο όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικότητα.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και, το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο με την καθαριότητα. Αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει ότι το χειριστήκατε.
0: Ναι, ναι, θα σας πω. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου, διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού, ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιά, Ρέθυμνο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό στο
0: νου. Ναι, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση γιατί... της στιγμής, η κάθε δημοσκόπηση.
1: Μα γι' αυτό άρα, είπα λοιπόν... και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, η κατάσταση που είδε ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει, γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό, είτε χωρίς κόσμο,
0: είχατε
1: φτάσει στο σημείο να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό, το λέγατε κι εσείς, δεν ήταν.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε. Γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμασταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού τη καθημερινότητα. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται, εβδομάδα με τη βδομάδα, οι εργασίες πρασίνου. Η καθημερινότητα έχει υποκανεί, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
1: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
0: Είπατε ότι είναι σε
1: διαστολή. Εδώ αυτό είπα, ναι. Όχι, λέω ότι την δημοσκόπηση.
0: Προφανώς και όχι, έχει.
1: Γιατί εγώ θα την έβλεπα πολύ, τη χτυπάει καμπάνα. Ναι.
0: Εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που θέλω να καταλήξω ότι. Προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέρθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από το διάψευμα των μάρκα που είναι κάτω. Και εκεί βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι τα μεγάλα, που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινότητας, εννοώ την καθαριότητα και αυτά. Και στο τέλος λοιπόν, γι' αυτό παλεύουμε το να παραδώσουμε μια πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε.
1: Πάντως,
0: έτσι γίνεται.
1: Το καμπανάκι το. Το ακούσατε.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
0: Είναι χρήσιμες οι

0: Αυτό είναι η χρησιμότητα.
1: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμα.
0: Ναι, ωραία. Σου λένε, χαρά, είμαστε πρόγραμμα παρακάτω.
1: Τώρα, επειδή από τα, τουλάχιστον στο σύνολο, και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που, κακά τα ψέματα, είπατε, είναι νέα, 2,5 χρόνια. Έτσι. Ναι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα, ένα βαθμό, ας πούμε, ανοχής από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι παράγω πολλών ετών.
1: Εντάξει.
0: Η αυτοδιοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
1: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
0: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνετε. Λέω η αυτοδιοίκηση. Ναι, περνάει, ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ναι. τον Δραμηνό, τον Θεσσαλό, τον
1: Αγγλικό. Α, καλά, το ξέρω αυτό.
0: Πόσοι ήσουν το 2005-10 και πόσοι είσαι σήμερα, και όλοι θα σου πούνε.
1: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους.
0: Και όλοι. Δηλαδή, και όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις... το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
1: πολύ πιο σημαντικό. Ωραία, και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι. Που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, λέει είμαστε χάλια. Δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι, με αυτά που βλέπετε, τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είστε και μέλος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση, αλλά πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι, μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες. Δηλαδή, έχετε περιθώριο, γιατί να σας πω κάτι, το 26 είναι. Πάει τώρα αυτό.
0: Ναι, και δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
1: Το πιστεύετε αυτό.
0: Το πιστεύω, θα σου πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής. Ότι κάθε μέρα και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω, τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω, αυτό είναι το χρέος μου απέναντι στους δημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων. Πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δεν είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας. Είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γιαλιτάκης.
1: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αλλά, είμαι ερετός 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά γι' αυτό το πράγμα δουλεύω.
1: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει για την πόλη, ούτε για το Γιαλιτάκη, ούτε για το Μπογδανίκη.
0: Εκεί αυτό παλεύω.
1: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα νέος, γιατί λέμε νέο. Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
0: Ναι, είμαι 47 ετών. Είμαστε 48.
1: 47 είστε, νομίζω, στην καλύτερη σας φάση. Αλλά ωραία. Πολιτικά το λέω. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
0: Βέβαια, και θεσμικά.
1: Κρίνονται πολιτικά. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
0: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό γιατί ξέρετε. Κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρω ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Περνάμε πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά. Αυτά τα 2,5 χρόνια.
1: Αυτό τα ακούω όμως χρόνια.
0: Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλότιμο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το. Πώς να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω,
1: ναι.
0: Έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, δεν διατηρούνται, όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Mm. Δηλαδή, μην παίρνουμε
1: πρέπει
0: όλο η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.
1: Οκ, okay, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω, να περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
0: Εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του πεδίου.
1: Γι' αυτό σας εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
0: Και πραγματικά, ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκιο μου, δεν είναι τώρα το ντουερ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό,
1: μην το λέτε, γιατί,
0: ακόμα και αυτό πρέπει πραγματικά όλοι μας όπως είμαστε ο εγκύτερο

0: θεσμός, αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
1: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στο κάθε Δήμαρχο, στον έτσι, αλλά είναι η επαφή μας όμως. Έτσι.
0: Ναι, και σας λέω, συμφωνώ, πάντως, να λειτουργούμε όλοι.
1: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλή, όπως τη βλέπετε τώρα, ως Ηρακλειώτης, είστε ευχαριστημένος?
0: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω.
1: Γιατί
0: ποτέ.
1: Μα ήταν καλύτερα.
0: Τίποτα δεν είναι. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε το καλύτερο. Άλλοι που ποτέ να μετασταθούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν, για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια δεκαπενταετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση
1: με τα καταργήσαμε ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγουμένως.
0: Δυστυχώς, εγώ σας είπα, δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας λίγο παρακάτω το όχημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
0: Ελπίζω
1: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταβλισμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
1: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
0: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κτέο δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
0: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
5: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
5: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
5: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
6: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
7: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους, τροχαία, πνιγμής σε πισίνες και θάλασσες, τα

0: Αθήνα που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
0: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
3: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκτόσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκτόσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
4: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
2: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
3: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές τις συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιήσει.

0: Ιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
1: Ο Δημήτρης Σωτηρίου, που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφι και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες, άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
2: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδο μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην, στην Ελλάδα.
3: Εποχή Σίμου, με Γιώργο Σίμου.
2: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
1: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
2: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ότι ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε, εννοείται, και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοσδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δίκαια, δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
4: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
1: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
2: Έχει δύο χρονιές γεμάτες στη Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τώρα, αλλά και σε όλη την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
1: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Pork που επωρημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Μπονασέρα, κομεστάι, τούτο απόστο, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα δικά του. Να μιλήσετε. Ένα καντσόνε.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήτανε δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή της, νομίζω.
1: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια, λεόνι λέγονται. Γιατί είναι λιοντάρια, λένε.
0: Λιοντάρια.
1: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τυτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη
1: πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινόνε η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ήταν η Μόντσα.
1: Η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινόνε και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: εκείνοι
1: από τη Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: της Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν αυτό. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινα, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πως ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πως λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται

0: πώς θα έλεγα, υπογράφω τώρα.
1: Υπογράφω τώρα, ναι.
0: 100%. Από την άλλη, είπα και κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
1: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε?
0: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια, είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτερη.
1: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
0: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά αξίζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα ποδητήρια και ταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
1: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
0: Μασιμιλιάνο.
1: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
0: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό, που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
1: Είναι ακόμα και η Serie B.
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μες τη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
1: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, αλλά το συνειδητοποιώ, προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά. Ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στη μονομαχία, στο ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
0: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
0: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
1: σοκαριστικό. Δηλαδή, κάποτε έλεγε στην Πρωτοβουλία ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ?
0: Ήμουν παιδάκι.
1: Είσαι ένα παιδάκι.
0: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ.

0: Για το Ηράκλειο, για τον Αγκατούζο και είχαμε, μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
1: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον Όφη, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία. Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ, αλλά. Επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, αυτή την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ.
0: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι. Που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή, πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε, όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου και εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Serie B. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Serie A, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο match με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκεί περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο. Ναι. Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχε σκάβα, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν, το σκεφτόμουν. Ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς σε δέχονται, πώς. Σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στη δούλα το παιδί.

0: Δηλαδή ναι. Και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
1: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι.

0: κάνουμε πρώτα Θεό στο παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το ακριβά. Αλλά η μανέρα μου για μην το πούμε.
1: Ναι, ποιος το κάνει, το Ρονάλντο, ποιος το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το... και μετά που είπαμε, και θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα, να βάλω γκολ, να βάλω γκολ. Και όταν έβαλα, ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρισμό.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως. Δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή, πού κολλάει.
0: Σιωπή...
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
0: Ναι,
1: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφεις.
0: Σιωπή γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
0: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο?
0: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργου Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
0: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, μεν, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
1: Ναι, εντάξει, έτσι.
0: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
0: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή, να βάλω και κάτι άλλο.
0: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
1: Εντάξει, είναι νωρίς. Ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
0: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ.

0: ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
1: Αν υπομονείς να παίξεις στη Serie A.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ.
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
0: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Serie A, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
1: Έχεις αγαπημένο γήπεδο.
0: Νομίζω το Σαν Σίρο.
1: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
0: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
1: Αγαπημένη ομάδα έχεις. Αγαπημένη. Δηλαδή, κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
0: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορείς να είσαι. Δεν μπορείς να είσαι ούτε οπαδό ούτε απλά βλέπεις αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζεις στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι. Δεν θα απέκλεια τίποτα, δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος ο Ζήσας, που είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι 4 μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σέρια και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής. Απορρόφησες εύκολα.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως. Αυτό έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα άραζα. Δεν είναι και απολύτως ακριβώς.
0: Νότια το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη μεγάλη Ελλάδα. Ναι.
0: Με τους
1: Σιρακούσες και.
0: Ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνω. Ναι.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι.
1: Ντεκαφέ.
0: Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγες μακαρονάδες εδώ που του φύγεις στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
1: την νύχτα.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα. Είναι η μέρα με την νύχτα.
1: Μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου, οπότε δεν έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια. Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια τελεία παύλα παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά
0: λείπει.
1: Δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
1: Ρώμη
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν ναι. Στην Καταντζάρο, σε ομάδα στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, εδώ σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
1: το κουβέντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι, οι ξένοι σας παίκτες από πού είναι?
0: Έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια πολύ είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με τον ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι ο... και ναι. Σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Του 2006.
1: Του 2006. Όταν ο πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς, που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από, είναι, από τα Γρήνια, δεν είναι.
0: Από τα Γρήνια. Ναι.
1: Μπράβο, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες όταν παίξεις μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλες με το που μπήκα μέσα,
1: ναι.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το πεις και λέω να το ρωτήσω. Μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς και... με το που μπήκα μέσα και
1: ναι. Θυμάμαι... Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
0: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον Όφι και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή, ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν ο παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον... εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2004, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφι.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνε στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Προσπάθησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. Με την ιστορία εκείνων των περιβόητων ομάδων που έχει βάλει τον κόλπο που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
0: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ.
1: Σωστό.
0: Το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
1: με ρωτήσανε. Και τον αγάπησαν και εδώ και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της Αλής ο Γιώργος. Οπότε. Ναι,
0: και εγώ αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
1: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
0: Όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουνα δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου? Δηλαδή, αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις?
0: Box to box.
1: Box to box.
0: Box to box, ναι.
1: Αυτό οχτάρι. Περνάει πια.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
0: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά, ναι, που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Είχες ίνδαλμα, μικρός?
0: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
1: τη
0: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο συνέχεια.
1: Τώρα, επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference, είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, από όσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη, στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που κι αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και δηλαδή το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπεις τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
1: Βλέπεις μπάλα, παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ, Εμμανουέλα, ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσει το βράδυ. Ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντάς το.
0: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο κάθε παίκτη. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα.

0: Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει, τη λέω θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή, θα τελικό του Champions League τον δω. Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο. Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
0: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά όχι, και τις αξίζουν και εκείνη. Δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
1: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
0: Από όταν είμαι πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Πόσα χρόνια ήσουν στις ακαδημίες του Όφη?
0: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πάει στην Βρετανιά. Οπότε
1: ναι.
0: Ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5.
1: Ναι.
0: Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
1: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία. Πώς προέκυψε?
0: Εγώ πάω στην Βρετανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική.
1: Ναι.
0: Για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύσω ότι είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χάρεξε τη δική σου πορεία.
1: Σωστό.
0: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
0: Στο Κιάβαρη.
1: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
0: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
1: Το φοβόσασταν καθόλου? Δηλαδή, είχε την ανησυχία?
0: Μέχρι να φύγω καθόλου.
1: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά?
0: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε, δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι πάω να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου και το είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
1: Ναι.
0: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
1: Σωστό.
0: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ο πατέρας μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
1: Εγώ και όλοι σας.
0: Τι κάνουμε? Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
1: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα στον Παναθηναϊκό. Ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
0: Εγώ...
1: Σου είχε τέτοιο πράγμα?
0: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.

0: Και
1: το σχολείο το τέλειωσε εκεί.
0: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις του τέλος χρόνιας. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
1: Εδώ ή
0: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, γιατί, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα, όχι. Δεν έπαιρνα.
1: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
0: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάσει τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάρης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα.

0: γήπεδα της Ιταλίας που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Τον δηλαδή, οκ, okay, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολώνια.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα σημαντικό, είναι η Πολώνια. Ναι, μεγάλη ναι. πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά ήταν μια μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικάς δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη σου. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες.
1: Ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς, πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Βόρεια Ιταλία και η νότια. Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι το box to box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις.
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά επιθετικά να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίχτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική.
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
0: Το Έλληνας Μαρκίσιο πού προέκυψε?
1: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίσιο.
0: Το κίνησε τον Διόρη. Εντάξει, ο Μαρκίσιο ήταν ένας φίλος για την εποχή της Γιουβέντους.
1: Είναι τεράστιο.
0: Και γενικότερα για το ιταλικό.
1: Είναι τεράστιο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
0: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα?

0: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ. Και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια, τα βλέπω. Που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν. Και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Μου βγάζει.
1: Επειδή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup. Επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5?
0: 5 χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος κι αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το. Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί. Ναι, ναι. Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι. Ξαναλέω. Ότι...
1: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί δύο-τρία πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης δηλαδή αυτό την οτροπία του να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει, να παίξει?
0: Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος για να ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: καλά. Εντάξει, έχει μέλλον ακόμα. Ναι,
0: είναι μικρό, εντάξει.
1: Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις πτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές?
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή τη δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια, μπράβο. Και μου λέγω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας, ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
0: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτό τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ποια είναι η ωραιότερη στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο?
0: Μια ωραιότερη
1: στιγμή. Το γκολ, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
1: Προφανώς είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντω.

0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά, να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι, οπότε έχει αλλάξει, ναι.
1: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς, έτσι.
0: 100%. Αυτό πλέον είναι... Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
1: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχος ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχος, αλλά. Πώς διαχειρίζεστε και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία τώρα εκεί στο Φροζινό, ναι.
0: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
1: Φωνάζουνε κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό, ναι.
1: Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσει στη χώρα μου κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει μάτς που θα θέλεις να το ξαναπαίξει. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρει δύο γκολ. Και αποθέωσε από 40.000 νοματέους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελα να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις.
0: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
1: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
0: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή το...
0: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
1: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε... Να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και. Κάντο μόνο σου και βγάλει τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλο τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά που, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζει και τα μιλά πολύ καλύτερα. Γράψε έναν ιταλικό επιλόγο.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. È stato un onore e un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστή πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστή για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σε ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ηλία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Sport. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σαράκα κιλά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται ότι το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι
0: έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάτα.

0: σάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πράσινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Γκολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country,

elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

είδος ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό ότι πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καταφέρατε? Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα

0: δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια κτιστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους προσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε,
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωγλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει,
1: φίλοι, να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις, να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με
2: σκοτώσεις δίαιτα. Έλα, κόστα, γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασαι να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου.

0: Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
1: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
0: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη, επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κταίου δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
1: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
5: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
5: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονί αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
5: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
6: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
7: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουν. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, επνιγμής σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
6: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
7: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
6: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
7: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
8: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή.

0: Τι μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Κοουτσάρω τόσο όσο, δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Για μένα, την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε. Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια, να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στον τεπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, μέρα,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής,

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
1: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκτόσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκτόσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
2: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
0: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
1: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
3: Δημήτρης Σωτηρίου, που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες, άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.

0: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μία, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο
1: εποχή
0: στην
1: σήμου,
0: Ελλάδα.
1: Λες,
0: ναι,
1: με
0: εποχή
1: προπονητή
0: σήμου.
1: τον Γιώργο Σήμο.
0: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζι με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε, εννοείται, και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
3: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
2: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
0: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τρανθλά, και σε όλη την περνάμε και σαν άνθρωπο την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
2: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης, Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.

0: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άρχης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν ακαταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμεί σε ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του στα παιδιά σήμερα.

0: δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο κολέγιο Πονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προεκπαιδευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές?
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, Δεν μπορώ να το διαχωρίσω.

0: Θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρόχρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται. Και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια, αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι,
1: είναι επίκαιρη.
0: Δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιό μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από διαδικασίες. Δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και μετά του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της

0: της γεωπονίας με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
1: Πρέπει να πω ότι έχω λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει από τον ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
0: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
1: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
0: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
0: είναι
1: θα παίρνει.
0: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
1: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει. Αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
0: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
1: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημόνων γενικότερα, είναι ότι πρέπει να

0: να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα
0: το
1: ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο τυμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκατούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες το επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε

0: Είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Έχει τρέλα ο θερμοφυλάκας.
8: Έχει.
7: Όλοι τρέλα. Έχεις φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερμοφυλάκες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα δεν μπορεί να παίξει.
8: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα στα κόκκινα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Κοουτσάρω τόσο όσο, δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Για εμένα, την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε. Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι...

0: η ομάδα αυτή είναι αυτό που έψαχνα. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στον τεπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, μέρα,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ. Όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής.

0: Όφη Summer Camp.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Γνωρίστε τα αθλήματα.
0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Όφη Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει.

0: σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και παραγωγή του φυτού προφανώς, έτσι, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μήκητων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
0: Κοιτάξτε,
1: σε επίπεδο Κρήτης, που επίπεδο γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
0: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
1: Είναι πολύ... βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
0: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
1: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
1: Μιλάμε για το νερό.
0: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω. Είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη Γκαμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία.

0: είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία και

0: συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, πάνω σχέδιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιέργειας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
0: ακριβώς,
1: στην
0: ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι. Η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση

0: επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας, με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ρουβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε, είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ρευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον Είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σ' αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν, πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικών σχολείων.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει στη σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
11: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
10: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
11: Να είσαι ο εαυτός σου.
12: Η ζωή είναι ωραία.
13: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
11: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
12: Θα τα καταφέρεις.
10: αρκεί να το πιστέψεις.
11: Πίστεψέ το.
10: Με το διακρότημα μπορείς.
9: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
12: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό

0: ο Βουηδάκης. Hey, μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου. Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα. Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κίτρο μποντικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
2: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next
3: Generation.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους.

0: ανθρώπους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων. Νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης με Περιφερειάρχη και Δημάρχους του Νομού Ηρακλείου. Το χρονικό των εξελίξεων, οι αντιδράσεις και το τοπίο της επόμενης ημέρας. Μεγάλες φθορές στο ταρτάν στίβου του Παγκριτίου Σταδίου. Οι υποσχέσεις Βρούτσι που παραμένουν στα χαρτιά. Στο Ρέθυμνο Διεθνές Συνέδριο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κτηνοτροφίας. Τα προβλήματα, οι προκλήσεις και οι επισημάνσεις ειδικών επιστημόνων.
0: Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, πατέρας, γιος και ένας εργάτης τους, για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στη Μεσαρά. Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, το ιατροδικαστικό πόρισμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αφού ήταν εκείνο που έδειξε ότι ο θάνατος του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου δεν προήλθε από ατύχημα, αλλά ήταν πιθανή ανθρωποκτονία, και τις μαρτυρίες φίλων και συγγενών του 49χρονου έφτασαν στα ίχνη των τριών. Για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι πέρασαν την πόρτα του δικαστηρίου οι τρεις συλληφθέντες, ο 57χρονος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος εργάτης στα χωράφια της οικογένειας. Καταθέτουν στον εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα να ολοκληρωθεί η κατάθεσή τους. Σύμφωνα με την αστυνομία και μετά από μια πολύ δύσκολη έρευνα που ανέτρεψε, όπως είπες, την αρχική εντύπωση.
0: Και πολύμηνη έρευνα, και πολύμηνη, μάλιστα, δίρξε περίπου τρεις μήνες.
2: Ναι, ναι. 1η Μαρτίου χάσε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας, στο Απεσοκάρι. Η υπόθεση, έτσι όπως έχει στοιχειοθετηθεί, λέει ότι η κατηγορία, ότι ο 32χρονος και ο 59χρονος εργάτης περίμεναν τον Δασκαλάκη όταν εκείνος πήγαινε καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στα χωράφια της δικής του οικογένειας και τον χτύπησαν κατόπιν εντολής όμως του 57χρονου. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, όπως έχει στοιχειοθετηθεί. Ξαναλέω, μετά από μια έρευνα που ήταν πολύ δύσκολη, χρειάστηκε βιντεοληπτικό υλικό, χρειάστηκε η αυτοψία, χρειάστηκαν πολλά πράγματα για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα οι αρχές, και μια υπόθεση που αρχικά φαινόταν να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
0: Και γι' αυτό το λόγο, Κώστα, και δεν έκλεισε ποτέ. Δεν όλο έκλεισε, αυτό, ναι, το σωστά. Διάστημα η υπόθεση ήταν ανοιχτή. Δεν είναι ότι προέκυψε κάτι καινούριο και άνοιξε η υπόθεση. Υπήρχαν εκκρεμότητες και ζητήματα υποδιερεύνηση που

0: ουσιαστικά ολοκλήρωσαν το puzzle της υπόθεσης αυτής.
1: Το ενδεχόμενο του δυστυχήματος, ότι προφανώς δεν έπεισε ποτέ τις αρχές, δηλαδή ευθύς εξ αρχής φάνηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ερεύνησαν, βρήκαν τα στοιχεία και κατέληξαν σε αυτό το κατηγορητήριο. Περιμένουμε τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το πράγμα από εδώ και προς. Φαίνεται πάντως ότι η υπόθεση έχει μπει στην τελική ευθεία για να φτάσει στα δικαστήρια και να δούμε μετά και τις ποινές. Απέχουμε βέβαια ακόμα από αυτό, όμως η επίλυσή της νομίζω ότι έχει μπει στην τελική της ευθεία.
0: Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις από την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, είναι συνήγορος των κατηγορουμένων.
2: Με απόλυτο σεβασμό τόσο στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου, αλλά και στην θέση και τα δικαιώματα των φερωμένων ως υπόπτων, δεν έχουν ακόμη καν την ιδιότητα των κατηγορουμένων, για να είμαστε ακριβείς. Θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχω να σας δώσω καμία πληροφορία, ούτε από τη δικογραφία, ούτε φυσικά από την έρευνα που λέτε ότι έχει καταλήξει ή τέλος πάντων καθυπόνια κάποιοι άνθρωποι φέρεται σήμερα να είναι κρατούμενοι. Εγώ βεβαίως θα σας πω ότι πάντα είμαι προσεκτική και επιφυλακτική στις τοποθετήσεις μου, διότι αυτά τα οποία έχουν αξία σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση είναι τα στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να είναι παρά παραφιλολογίες που πραγματικά δεν βοηθούν. Σας λέω, υπάρχει απόλυτος σεβασμός και στην απώλεια ενός νέου ανθρώπου, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτές τις υπόνοιες ακόμα, οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί ούτε καν σε αποκρόσεις ενδείξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια.
0: Χωρίς να βγει λευκός καπνός, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τηλεδιάσκεψη που είχα νωρίτερα το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους του νομού Ηρακλείου. Οι εγκαταστάσεις του παλιού κτέου φαίνεται πως μπαίνουν στο ψυγείο, ενώ στο προσκήνιο έρχονται εναλλακτικές προτάσεις από το πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και το κτίριο των πρώην αποθηκών της ΞΟΣ στη βιομηχανική περιοχή. Το τοπίο της επόμενης ημέρας παραμένει θολό. Η προοπτική μιας και να αποδεκτεί λύσεις δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται ξανά, κατά πως φαίνεται, στο Υπουργείο. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα,
1: ναι.
0: Νομίζω δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μία ακόμη συζήτηση, μία ακόμη τηλεδιάσκεψη κατέληξε σε ένα βάγιο.
1: Στο ίδιο έργο θεατές. Ναι. Στο ίδιο έργο θεατές. Ακριβώς. Ένας φαύλος κύκλος με συναντήσεις, συσκέψεις, όπου συμφωνούν ότι διαφωνούν. Κανείς δεν αναλαμβάνει να πάρει την ευθύνη και να υποδείξει έναν χώρο. Δεν προέκυψε καμία λύση. Όλοι έλεγαν ο ένας για τον άλλο ότι οι δομές που έχουν ακουστεί για τα δικά τους διοικητικά όρια δεν είναι κατάλληλες και γιατί να μην πάνε ξανά σε μια άλλη δομή. Μάλιστα υπήρξε, από ό,τι μαθαίνουμε το ρεπορτάζ, οριακά και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους δημάρχους. Για παράδειγμα, ο δημάρχος Ηρακλείου φέρεται να είπε σε δημάρχους άλλων δήμων ότι δεν μπορούν να υποδεικνύουν δομές στα διοικητικά όρια του δικού του δήμου. Ο ίδιος δεν το κάνει. Δεν έχει υποδείξει δομές στα διοικητικά όρια άλλων δήμων. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, πριν μπούμε στο στούντιο, έβγαλε και ανακοίνωση ο Δήμος Ηρακλείου με δήλωση του κυρίου Καλοκαιρινού, ο οποίος λέει ότι πρέπει όλες οι λύσεις να τεθούν δημόσια και ξεκάθαρα, για να ξέρουν και οι τοπικές κοινωνίες τι συζητιέται και για ποιους λόγους. Και επανέλαβε ότι δεν είναι αρνητικός στο να χωροθετηθεί η δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, αλλά με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτά και με αυτά, λευκός καπνός δεν βγήκε, λύση δεν βρέθηκε. Επανήλθε στο τραπέζι το κτίριο της ΞΟΣ εδώ στην βιομηχανική. Να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσει αυτή η λύση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μεταράει αντίστροφα. Στο ψυγείο, στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι, είδαμε χθες εικόνες ντροπιαστικές.
0: Προφανώς δεν μας ενοχλούν αυτές, ναι, αν δεν τρέπονται, οι εικόνες. Προφανώς δεν μας ενοχλούν, δεν μας προκαλούν ντροπή, ανησυχία, φόβο, τρόμο για τον τουρισμό. Ναι. Οι εικόνες σε μία από τις δύο βασικές πύλες εισόδου της πόλης, το λιμάνι του Ηρακλείου, προφανώς, ναι, δεν μας.
1: Ναι, είναι πρόβλημα το παλιό κτίριο για τον τουρισμό, αλλά δεν είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, από το οποίο περνάνε όλοι οι τουρίστες που φτάνουν στην πόλη ακτοπλοϊκώς. Ντροπιαστικές εικόνες. Έχει αρχίσει και αποσυμφορείται το παλιό ψυγείο. Σωτήρι, μέχρι το βράδυ, λένε οι πληροφορίες, θα έχουν φύγει οι περισσότεροι προς την υπηρετική Ελλάδα, για να γίνει η κατάσταση εκεί κάπως ανεκτή. Αλλά δεν υπάρχει κάτι ορατό αυτή τη στιγμή, κάτι χειροπιαστό στον ορίζοντα.
0: Και νομίζω, καταλαβαίνω, Κώστα, επειδή είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το θέμα δηλαδή της γνωμοδότησης επί της ουσίας του σώματος για το παλιό κταίο, ότι θα έχουμε μία ακόμη ομόφωνη αρνητική απόφαση, όπως συνέβη και στη Μαλάμη.
1: Ναι, ακριβώς. Εκτός του συγκλονιστικού απρότου, θα έχουμε ένα ακόμη ομόφωνο ψήφισμα ότι ούτε το κταίο είναι κατάλληλο για την χωροθέτηση δομής. Με βάση όσα έχει πει όλη την εβδομάδα ο κύριος Πλεύρης σε διάφορες δηλώσεις του, νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ στη λύση της επίταξης. Έτσι. Αλλά και αυτό ακόμα με πολλά ερωτηματικά.
0: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ρεπορτάζ από το νέο αυτό ισχυρό μέτωπο αντιδράσεων που συναντάει η πρόταση χωροθέτησης μεταναστευτικής δομής στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής βγήκαν χθες στους δρόμους, προειδοποίησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μην προχωρήσει σε ενέργεια επίταξης του χώρου και ξεκαθάρισαν πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα στον τοπικό τουρισμό.
3: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κταίου καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
4: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
3: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
5: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
6: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
3: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
4: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
3: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή.

0: προσοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κταίου δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
2: Μεγάλες είναι οι φθορές στο ταρτάν του Παγκριτίου Σταδίου, το μοντέλο χρήσης, η παλαιότητα του τάπητα στίβου αλλά και η τακτική αποκατάστασης με μπαλώματα κυρίως έχουν σαν αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Την ίδια ώρα οι υποσχέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού παραμένουν στον αέρα καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις για ολικό lifting. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη. Θέλω να πω το ότι συνυπάρχουν ο Στίβος και το ποδόσφαιρο, αλλά ποδόσφαιρο επίπεδου Super League πια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το είχαμε επισημάνει από πέρυσι ότι ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στο Στίβο, κυρίως στους αθλητές του Στίβου. Νομίζω είναι αντίρρητο ότι ως ποδοσφαιρικό γήπεδο το Παγκρίτιο έχει αναβαθμιστεί, χρειάζεται και άλλες εργασίες για να παίξει εκεί η Όφη τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, αλλά ως ποδοσφαιρικό γήπεδο έχει αναβαθμιστεί. Ως στάδιο προπόνησης για αθλητές Στίβου και κορυφαίους αθλητές Στίβου έχει υποβαθμιστεί. Το ταρτάν είναι έτσι κι αλλιώς παλιό και φωτογραφίες που έφερε στο φως ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος ο Κόνστας, δείχνουν ότι είναι γεμάτο τρύπες.
2: Ναι.
3: Μπαλώματα, κρατήρες, οι οποίες προέρχονται.
2: Είναι παλιό και ευαίσθητο σε φθορές εκ των πραγμάτων.
3: Πρόσεξε.
2: Ολόδε μάλλον όταν έχει και κάποιες παράλληλες χρήσεις.
3: Ναι.
2: Ειδικότερα σε τέτοιο επίπεδο όπως είναι η Super League.
3: Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, για παράδειγμα, περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου, του χορταριού, υπάρχουν και κλειδώματα. Γιατί απαγορεύεται να πατήσουν οι στιβικοί αθλητές στο χορτάρι. Αυτά τα κλειδώματα, όταν απομακρύνονται, έχουν δημιουργήσει τρύπες. Γιατί είναι σε τόσο κακή κατάσταση ο τάπητας, μάλιστα με τη ζέστη, όπως μας είπαν οι αρμόδιοι του σταδίου, γίνεται σχεδόν σαν βούτυρο. Ό,τι ακουμπήσει πάνω δημιουργεί αμέσως πρόβλημα. Και η αποκατάσταση με μπαλώματα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί τα μπαλώματα φεύγουν και δημιουργούν επιπλέον τρύπες. Η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες πολύ γρήγορα θα είναι εντελώς δεν θα μπορεί να επιδιορθωθεί καν. Θα είναι πια κατάλληλος για χρήση ο τάπητας. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο, ο κύριος Βρούτσης εξήγηλε μια σειρά χρηματοδοτήσεων για μέτρα, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Ένα από αυτά τα έργα.
2: Ήταν το lifting στο ταρτάν.
3: Ήταν η ολική αντικατάσταση του ταρτάν. Δεν μιλάμε για lifting, μιλάμε για ολική αντικατάσταση. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας ενημέρωσαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες στο Υπουργείο, τις μελέτες που ζήτησε, γιατί για να προχωρήσει η χρηματοδότηση ζήτησε όριμες μελέτες ο Υπουργός. Οι μελέτες έχουν σταλεί λοιπόν στο Υπουργείο και περιμένουν από τον Υπουργό να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να τρέξει τις διαδικασίες.
2: Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα.
3: Τρέξιμο διαδικασίες όμως, να πω απλώς εδώ, έτσι για να μην έχουμε και φρούδες ελπίδες, ξέρουμε ότι σημαίνει σε κανένα χρόνο από τώρα να γίνει ο διαγωνισμός έτσι.
2: Θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πολεμικό πλοίο Φολέγανδρος βυθίστηκε στα νερά του Ομπρός Γυαλού στον Αποκόρονα. Το πλοίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα καταδυτικά πάρκα της χώρας. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Αποκορώνου, τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας.
2: Λοιπόν, να μας περιγράψετε ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τη βύθιση του Φολέγανδρος και πότε θα είναι έτοιμο το καταδυτικό πάρκο.
4: Μια σπουδαία μέρα αυτή για τον Αποκόρονα. Μιας και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία πολύχρονη πάνω από 10 χρόνια, όπου απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές και αμέτρητες εγκρίσεις υπηρεσιών, θεσμικών φορέων, υπουργείων κλπ. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα, γενναία για εμάς, ένας μικρός δήμος, όπως ο Δήμος Αποκορώνου, να βάζει κάτι μεγάλο προς τα άλλα και να τα καταφέρνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ήδη έχουν ποτιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι μαζί με τα ορόσημα. Έχουν ποτιστεί τα δύο πολεμικά πλοία, ο Νέστορας και ο Φολέγανδρος που ποτίσαμε χθες. Και έχουν δημιουργηθεί τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. σε ένα οριοθετημένο καταδυτικό πάρκο στον Ομπρόζια Λαβοκορώνου 60 στρεμάτων και

0: μετά, κατά το τέλος αυτή της τουριστικής τούτης περίοδου, μια και θέσατε το ερώτημα πότε θα λειτουργήσει, να μπορεί δειλά-δειλά να ξεκινήσει η λειτουργία του.
1: Εμείς παρακολουθούμε και εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του Φολέγανδρος. Αμέσως μετά θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Δήμαρχε, εκτιμάτε ότι όταν ανοίξει τις πύλες του το καταδυτικό πάρκο θα παίξει ρόλο σημαντικό στην τουριστική δυναμική της ευρύτερης περιοχής, με το δεδομένο ότι απευθύνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό από το διαχρονικό προφίλ των επισκεπτών της Κρήτης?
0: Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Όταν εμείς οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε θα έλεγα, την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου, οι στόχοι ήταν δύο. Πρώτον, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέα τουριστική και οικονομική προοπτική για τον τόπο μας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτή τη στιγμή, κατά την οποία εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού δεν βρίσκουν καταφύγιο, να εκτονώσουν την αγάπη τους, τη λατρεία τους αυτή, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Αυτό το δρόμο τον ανοίγει ο Δήμος από Κορώνου και είμαστε, θα έλεγα, πολύ στην ευχάριστη θέση ο δρόμος αυτός να έχει ακολουθηθεί και από άλλους Δήμους και άλλους θεσμικούς φορείς να δημιουργήσουν ανάλογες δραστηριότητες στη χώρα μας. Η άλλη στόχευση είναι στο να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω δυναμική στη θαλάσσια ζωή στην περιοχή εκεί. Μια σχέση η περιοχή, κυρίως ο Πυθός, είναι αμμώδης. Όταν λοιπόν συνδυάζει, γιατί και ο χώρος αυτός δεν προσδιορίστηκε τόσο εύκολα. Όταν συνδυάζει λοιπόν ένα μαγευτικό τοπίο, όπου τα γαλαζοπράσινα νερά αγκαλιάζει το κακοτράχαλο της Μαδάρας και δημιουργεί ένα δέος, θα έλεγα εγώ, και στον κάθε επισκέπτη στην περιοχή αυτή, τότε το βέβαιο είναι ότι η επισκεψιμότητα θα είναι σε πολύ ψηλούς δείκτες, θα λειτουργεί καθόλου το έτος, άρα πετυχαίνουμε και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού όπου θα έχει επιμήκυση τουριστικής περίοδου καθόλου και στις 12 μήνες του έτους, που σε συνδυασμό με τις περιπατικές διαδρομές, με την πολιτιστική διαδρομή, με τα σπηλαιοβάραθρά μας, δημιουργούμε άλλες συνθήκες. Να φύγουμε δηλαδή από την πεπατημένη ήλιος θάλασσα.
1: Δημάρχε, δεν ξέρω αν το είπατε και δεν το συγκράτησα, πότε θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Και ένα σχόλιο θέλω για το τουλάχιστον παράδοξο, το γεγονός δηλαδή ότι απαιτήθηκαν 58 υπουργικές αποφάσεις μέχρι να φτάσουμε σήμερα εδώ.
0: Λοιπόν, ο στόχος είναι τέλος της τουριστικής περίοδου, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το καταδυτικό να λειτουργεί. Έστω με τα πρώτα του βήματα. Εμείς 29 Ιουνίου περνάμε την προγραμματική μεταξύ Δήμου και αναπτυξιακή του Δήμου, διότι η αναπτυξιακή θα έχει τη διαχειριστική δυνότητα του, θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου για λογαριασμό του Δήμου. Άρα θεωρούμε ότι μέσα στον Αύγουστο τα γραφειοκρατικό κομμάτι θα έχει ολοκληρωθεί και απομένει λοιπόν το λειτουργικό όσον αφορά την λειτουργία του καταδυτικού πάρκου. Παραλαμβάνω την ευθύνη θα την έχει η αναπτυξιακή του Δήμου Αποκορώνου, το ώστε το πάρκο να αρχίσει να λειτουργεί. Όσον αφορά αυτό που είπατε ότι απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές, ναι, τόσες απαιτήθηκαν. Και μην ξεχνάτε ότι τα νομοθετικά κενά η πολιτεία τα θεσμοθέτησε ακριβώς πάνω στην προσπάθεια του Δήμου Αποκορώνου. Να σας πω ότι απαιτήθηκαν τουλάχιστον περίπου 10 μήνες για να πάρουμε την τελική αδειοδότηση της πόντισης του Φολέγανδρος. Ήταν μια πολύ επίπονη προσπάθεια, όμως η δύναμη, η πίστη στο εγχείρημά μας αυτό, η δύναμη της ψυχής δηλαδή και η πίστη μας και θα έλεγα η αισιοδοξία, η ελπίδα την οποία είχαμε μέσα μας, μας οδήγησε στο να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή και να ανοίξουμε, επαναλαμβάνω, νέους δρόμους για τον καταδυτικό τουρισμό, που επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά είναι ακριβώς τουρισμός. Και υπάρχουν εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού, κυρίως στην Ευρώπη, που επιθυμούν να εκτονώσουν την λατρεία τους αυτής της θάλασσής μας και δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος προορισμός. Τον ανοίγει λοιπόν από Κόρνας σε μια χώρα όπου εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα βρέχεται από το θαλάσσιο στοιχείο.
1: Κύριε Κουκιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ θα ήθελα διαμέσως εκπομπής σας να ευχαριστήσω όλους εκείνους

0: βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Αιρετούς, υπηρεσιακούς, θεσμικούς παράγοντες, μελετητές, εξωτερικούς συνεργάτες, διότι απαιτήθηκε μια πλειάδα ανθρώπων να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Και ευχαριστώ και τους δύο αρχηγούς του ΓΕΝ, τον κύριο Γιακουμάκη και τον κύριο Αποστολάκη, που μας δώρησαν τα δύο πολεμικά πλοία.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ με τις εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του Φολέγανδρος, που βάζει ένα όραμα πολλών ετών της δημιουργίας του καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα στην τελική ευθεία. Ένα όραμα που είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά.

0: Χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόζιαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρ, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου. Οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένα μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί όταν διαθέτει πίστη και δύναμη ψυχής.
2: Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Κρήτη μπαίνει σιγά σιγά και στον καταδυτικό τουρισμό. Ένα θεματικό τουρισμό ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι μπορεί να αναπτυχθεί εδώ στην Κρήτη. Έχουμε θαλάσσια βιοπικιλότητα πάρα πολύ ωραία, ωραίους βυθούς, ωραία νερά και θεωρώ ότι για τους λάτρεις αυτού του τουρισμού, νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
3: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχαν προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει τρεις οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
1: Αποκόρωνα λοιπόν αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε δύο ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μιας και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
2: Είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Αποκορώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποκορώνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
3: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Καλή επίσκεψη μου.
0: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και

0: επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού, όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε. Και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
2: Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.

0: τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
1: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
1: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει

0: τροφικών οργανώσεων και επιχειρήσεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, κτηνίατρο πολύ έμπειρο, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Στεφανάκη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό διεθνές ραντεβού έμπειρων παραγόντων του κλάδου, επιστημόνων, ακαδημαϊκών. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της συνάντησης και βεβαίως τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε σε μια εποχή, σε μια συγκυρία πολύ σημαντική για τον κλάδο, όχι μόνο για τη δική μας γειτονιά, αλλά σε διεθνές επίπεδο.
1: Ακριβώς σε διεθνές επίπεδο, γιατί το συνέδριο αυτό, η συνάντηση αυτή διεθνής, γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτεί αυτή τη δράση και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αντοχής των σκουλικιών, των παρασίτων, των ζώων στα φάρμακα, τα ανθελμητικά φάρμακα, δηλαδή τα αντιπαρασιτικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την προστασία των ζώων και τη θεραπεία τους από τις παρασιτώσεις. Δυστυχώς, ο τρόπος χρήσης και η ευκολία με την οποία χορηγούσαμε στα ζώα τα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αυτά προσαρμόζονται με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να μην έχουμε εργαλεία. Δηλαδή να έχουμε τα φάρμακα τα οποία είναι ανθεκτικά, είναι αποτελεσματικά, γιατί έχουμε ανθεκτικά παράσιτα όπως έχουμε και ανθεκτικά αντιβιωτικά. Είναι γνωστά σε όλους μας τα προβλήματα των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τα ανθεκτικά στελέχη που δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν συναντηθήκαμε, συζητήσαμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες, γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει από τη μια να προστατεύσουμε αυτά τα πολύτιμα εργαλεία που είναι τα αντιπαρασιτικά φάρμακα και για να μειώσουμε το πρόβλημα της ανθεκτικότητας. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές μεθόδους που μέσα σε αυτές τις μεθόδους θα μπουν μέθοδοι πρόληψης και αξιοποίησης άλλων δεδομένων όπως είναι η ανθεκτικότητα της φυλής, η σωστή διατροφή, η χορήγηση στη διατροφή ουσιών οι οποίες έχουν αντιπαρασιτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτούς τους παράγοντες για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
0: Άρα, κύριε Στεφανάκη, η προσέγγιση, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι να δημιουργηθούν ισχυρότερα φάρμακα που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα φάρμακα, αλλά μία πιο ολιστική προσέγγιση για ένα ζήτημα που προφανώς επηρεάζει την παραγωγή, τη διαδικασία, το σύνολο σε όλο το φάσμα της κτηνοτροφίας.
1: Ακριβώς. Και λάβετε υπόψη σας ότι δυνατά φάρμακα έχουμε. Σήμερα έχουμε αντιπαρασιτικά τα οποία χορηγούμε υποδόρια με ένεση στο ζώο και ελευθερώνει ουσία για ένα μήνα. Οι Ευρωπαίοι, επειδή έχουν υγρασίες, βροχές, έχουν μεγάλα προβλήματα με παράσιτα στα ζώα, γιατί τα ζώα εκτεθειμένα στο περιβάλλον και υφίστανται παρασιτώσεις. Φτάσανε σε ένα σημείο να μην δουλεύουν αυτά τα καινούργια φάρμακα που είναι 15 χρόνων. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να κάνουμε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, να κάνουμε ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων, να αλλάξουμε αυτό που γίνεται σήμερα, τη λάθος πρακτική, ότι το αποτέλεσμα το δίνει μόνο το φάρμακο. Όχι, πρέπει να συνδυάσουμε παραμέτρους. Επίσης, στη δικιά μας κτηνοτροφία, στην Ελλάδα, ο ΕΛΓΟ και τα βιορυθμιτικά εργαστήρια που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε αναλάβει να δουλέψουμε συστήματα στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μας υπάρχει μια απέτηση κοινωνική και νομική, όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αντιπαρασιτικά κάποια την περίοδο του φαρμακευτικού. Κατά συνέπεια, μπορούμε και πρέπει να δώσουμε λύσεις και να εφαρμόζουμε προγράμματα προστασίας των ζώων όταν πραγματικά είναι εκτός περιόδου αρμέγματος. Σήμερα, στις πιλωτικές μονάδες που εφαρμόζουμε αυτές τις πρακτικές, εδώ και 1,5 χρόνο που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουμε πετύχει καταπληκτικά αποτελέσματα, πολύ όμορφα, και πάνω στο συνέδριο ανταλλάχθηκαν απόψεις και πρακτικές που κάνουν και σε άλλες χώρες, γιατί οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, το καταλαβαίνετε, ούτε τα συστήματα. Άρα, η ανταλλαγή απόψεων και η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.

0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι περιθώρια χρόνου έχουμε και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι επειδή στην Ελλάδα συνήθως σε περιόδους μεταβάσεων, σε διαφορετικά μοντέλα, δεν δείχνουμε πολύ καλά αντανακλαστικά και ειδικότερα σε επίπεδο Κρήτης έχουμε μεν το επιστημονικό προσωπικό, αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες και θα πρέπει να προστατευτεί ένα προϊόν που είναι στον κορμό του πρωτογενή τομέα στο νησί. Και αν είστε αισιόδοξος και αν έχουμε τα περιθώρια τα χρονικά.
1: Να σας πω κάτι, επειδή ο εξυγχρονισμός της εγχοπροβατοτροφίας και γενικά η προσαρμογή της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην Κρήτη με τη διαφοροποίηση στην ποιότητα, γιατί ασφαλώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ως νησί την βιομηχανική παραγωγή. Εμείς έχουμε στραφεί εδώ και χρόνια όσοι ασχολούμαστε από τους παραγωγούς με τους ανθρώπους που τους παρέχουμε συμβουλές, η τεχνική, ερευνητική κτλ. Υποστήριξη. Αρχίζουμε να προσαρμόζουμε τα δικά μας συστήματα. Άρα, επειδή έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό βαθμό εξυγχρονισμού της εγχοπροβατοτροφίας μας, μην το υποτιμούμε και μην μας παρασέρνουν τα λάθη που γίνανε στη διαχείριση τα τελευταία χρόνια των χρημάτων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ και 40 χρόνια, χρησιμοποιούνται τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής και γίνεται ένας πολύ δυνατός εξυγχρονισμός. Άρα έχουμε μονάδες σύγχρονες, οι οποίες οδηγούν και στο αποτέλεσμα στο να στέλνουμε περίπου 20.000 τόνους γάλα στη Θεσσαλία. Και άλλη Κρήτη με 50 λεπτά το τριβίλι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε παραγωγούς οι οποίοι ακούνε και προσαρμόζονται πολύ εύκολα. Και πραγματικά εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό αντανακλαστικό. Λάβετε υπόψη σας ότι πιέζουν και οι τυροκόμοι και δεν θέλουν γάλα που να έχει αντιβιωτικά ή φάρμακα μέσα. Τα αντιβιωτικά ελέγχονται σε τακτές περιόδους υποχρεωτικά. Επομένως, έχουμε ένα αντανακλαστικό γιατί ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, είναι όριμο το παραγωγικό σύστημα να δεχτεί αυτές τις εξελίξεις. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά κοστίζουν. Αυτά τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης θέλουν περισσότερη ενασχόληση, θέλουν περισσότερα εργατικά, θέλουν συστήματα περιτροπικής βόσκησης. Πρέπει να πάμε στο επόμενο, στον ορθολογισμό.
0: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την επικοινωνία σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευση και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
2: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
4: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες, για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.
2: Η Η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις

0: και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μία μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
2: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών, του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
0: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.
3: Υποπίεση παραμένει η αγορά ακινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολεογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες.
0: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
4: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις, και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
0: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολεογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
4: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
0: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
4: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο

0: Το κέντρο οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
2: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
3: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουν. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, επνιγμής σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
2: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
3: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
2: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
3: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νύχτα βίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Belfast, καθώς εκατοντάδες κουκουλοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βίαια επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Belfast, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Belfast. Ο άντρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.
0: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλοτε τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρη Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές στα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
3: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μία, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη ταξικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
4: εποχή
3: στην Ελλάδα.
4: Σήμερα, ναι, εποχή σήμου. Δηλαδή
3: είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
3: Πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
5: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
2: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
3: Έχει δύο χρονιές γεμάτες στη Super League. πετυχημένες και οι δύο. Δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τώρα, αλλά και σε όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω της.
2: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
3: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει πιο δυναμικά η θερμική αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, τα βορειοδυτικά, τα βόρεια καθώς επίσης και τα ανατολικά. Υπιότερες καιρικές συνθήκες στις νοτιότερες περιοχές της επικράτειας. Παράλληλα, το Μελτέμι θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου περιμένουμε αρχικά ένα σχεδόν έθριο καιρό, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στις ορεινότερες περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 29 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και Θεσσαλονίκη, ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής. Γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα έχει στεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα με τη μορφή όμβρων ή και καταιγίδων. Και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο προς τις μέγιστες τιμές, που θα βρίσκεται στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εδώ ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά, γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα συννεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Για το Βόρειο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινότερα τμήματα των νησιών. Το Μελτέμι θα έχει ένταση και εδώ στα 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως πριν το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και εδώ συνθήκες καιρικής αστάθειας, δηλαδή θα σημειώνονται φαινόμενα, αρκετή συννεφιά και φαινόμενα στη ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ η θερμοκρασία υποχωρεί και θα βρίσκεται ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία και εδώ σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά για τα δυτικότερα τμήματα της χώρας μας, όμως στα κεντρικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και εδώ και πάλι θα συννεφιάσει από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και θα σημειώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 32 βαθμών, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος ο καιρός και την Παρασκευή.

Παρασκευή, 28 βαθμούς η μέγιστη Δημητρίου Αργύρου, με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Παραμένουν οι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι με ένταση στα 3-4 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Νόμος Χανίων τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει και η Παρασκευή στο νόμο Χανίων, ενώ δεν αποκλείεται να σε φτιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτικοί οι άνεμοι για 1,24 ώρο, 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τον νόμο Ρεθύμνου, έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, 17 με 28 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες στα ορεινότερα τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στις νοτιότερες περιοχές που θα βρίσκεται μεταξύ του 31 και 32 βαθμών. Και για τον νομό Λασιθίου, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 31 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ψυχρή αέρια μάζα θα είναι η αιτία, στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα είναι η αιτία που θα ενισχυθεί η καιρική αστάθεια, θα έλεγα μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, το Μελτέμι ενισχύεται περαιτέρω αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, δηλαδή ο κυματισμός του στο 1,5 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Quad Bell, in Anchor, Taka Up, FedEx Yodhor.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Άμα αν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
0: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνης.
5: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
6: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
7: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
6: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
6: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
6: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
14: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
13: Αυτό.
15: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
13: Αλλά και αυτό.
16: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
13: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
17: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
18: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
19: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
20: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
22: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
23: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία.
1: Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
2: Ψυχοθεραπεία. Και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
3: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
25: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
26: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
25: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
27: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε, τρώμε, καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε.

το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεπιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στην Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα. Αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα. Για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί.

Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα, μια μουστάρδα απαλή ή και ντιζόν, λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο vrachnos.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε, έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις

νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα Χίου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο.

Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Old Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ

0: πρώτος άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
1: Πάνε 25 χρόνια.
0: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
1: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
0: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ευθύνο νους τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
0: Κρεοπολία.
1: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν λάδι, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
0: Μετά από 30 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: 30 χρόνια το γνωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
1: Γι' αυτό.
0: Flavor
1: me. Flavor me, η εταιρεία που.
0: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
1: Όπου θέλει,
0: με
1: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού.
0: Δεν
1: λέμε.
0: Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε που περάσατε.
1: Βόρεια.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Θα δούμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα,

0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Offi Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Έχει τρέλα ο θερμοφύλακας.
10: Έχει.
9: Όλοι τρέλα. Όπως φιλοξενήσεις αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή, πολλούς θερμοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τον.
10: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Για μένα, την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή. Γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Εκεί πέρα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε. Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο.

0: μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στον τεπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μου διάλογο. Όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κουατβέρ, Μινέγκφερ, Τσακαούπ, Φεντεξιόδχορ.
8: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
13: Βρε Fast Loan!
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, με περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σερίφ. Ποιο είναι το μυστικό?
1: Θέλει, για να, αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: Βαρβάγκιος και το σκόρδο και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με το
1: παραγιά. Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

αγρόκτημαντονόπουλου, παλαιωμένο ξύδι, βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

0: Αφρικά. Λίγο σιτιακό ελαιόλαδο. Κούμπομα. Αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη.
1: Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Ας φάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για τα Χανιά.

το ιγκλού μας. Παντεσπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: φαγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε και φυσιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το Ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Ωραία. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται την πίτσα.
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται την πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα τη
0: μαχαιροπίδα. Ναι, τη μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είδαμε
3: αυτή την περίοδο. Ακριβώς, θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε dessert μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με πουλί φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
2: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φεντεξιόδχορ.
14: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
15: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
16: Βρε Fast Loan!
17: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα.

0: θέματα της ημέρας.
1: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης με Περιφερειάρχη και Δημάρχους του Νομού Ηρακλείου, το χρονικό των εξελίξεων, οι αντιδράσεις και το τοπίο της επόμενης ημέρας. Μεγάλες φθορές στο ταρτάν στίβου του Παγκριτίου Σταδίου, οι υποσχέσεις Βρούτσι που παραμένουν στα χαρτιά. Στο Ρέθυμνο Διεθνές Συνέδριο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κτηνοτροφίας, τα προβλήματα, οι προκλήσεις και οι επισημάνσεις ειδικών επιστημόνων.
0: Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, πατέρας, γιος και ένας εργάτης τους, για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στη Μεσαρά. Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, το ιατροδικαστικό πόρισμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αφού ήταν εκείνο που έδειξε ότι ο θάνατος του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου δεν προήλθε από ατύχημα, αλλά ήταν πιθανή ανθρωποκτονία, και τις μαρτυρίες φίλων και συγγενών του 49χρονου έφτασαν στα ίχνη των τριών. Για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι πέρασαν την πόρτα του δικαστηρίου οι τρεις συλληφθέντες, ο 57χρονος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος εργάτης στα χωράφια της οικογένειας. Καταθέτουν στον εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα να ολοκληρωθεί η κατάθεσή τους. Σύμφωνα με την αστυνομία και μετά από μια πολύ δύσκολη έρευνα που ανέτρεψε, όπως είπες, την αρχική εντύπωση.
0: Και πολύμηνη έρευνα, και πολύμηνη, μάλιστα, δίρξε περίπου τρεις μήνες.
2: Ναι, ναι. 1η Μαρτίου χάσε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας, στο Απεσοκάρι. Η υπόθεση, έτσι όπως έχει στοιχειοθετηθεί, λέει ότι η κατηγορία, ότι ο 32χρονος και ο 59χρονος εργάτης περίμεναν τον Δασκαλάκη όταν εκείνος πήγαινε καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στα χωράφια της δικής του οικογένειας και τον χτύπησαν κατόπιν εντολής όμως του 57χρονου. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, όπως έχει στοιχειοθετηθεί. Ξαναλέω, μετά από μια έρευνα που ήταν πολύ δύσκολη, χρειάστηκε βιντεοληπτικό υλικό, χρειάστηκε η αυτοψία, χρειάστηκαν πολλά πράγματα για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα οι αρχές, και μια υπόθεση που αρχικά φαινόταν να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
0: Και γι' αυτό το λόγο, Κώστα, και δεν έκλεισε ποτέ. Δεν όλο έκλεισε, αυτό, ναι, το σωστά. Διάστημα η υπόθεση ήταν ανοιχτή. Δεν είναι ότι προέκυψε κάτι καινούριο και άνοιξε η υπόθεση. Υπήρχαν εκκρεμότητες και ζητήματα υποδιερεύνηση που ουσιαστικά ολοκλήρωσαν το παζλ της υπόθεσης αυτής.
2: Το ενδεχόμενο του δυστυχήματος, Σωτήρη, προφανώς δεν έπεισε ποτέ τις αρχές. Δηλαδή, ευθύς εξ αρχής φάνηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ερεύνησαν, βρήκαν τα στοιχεία και κατέληξαν σε αυτό το κατηγορητήριο. Περιμένουμε τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το πράγμα από εδώ και προς. Φαίνεται πάντως ότι η υπόθεση έχει μπει στην τελική ευθεία για να φτάσει στα δικαστήρια και να δούμε μετά και τις ποινές. Απέχουμε βέβαια ακόμα από αυτό, όμως η επίλυσή της νομίζω ότι έχει μπει στην τελική της ευθεία.
0: Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις από την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, είναι συνήγορος των κατηγορουμένων.
3: Με απόλυτο σεβασμό τόσο στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου, αλλά και στην θέση και τα δικαιώματα των φερωμένων ως υπόπτων, δεν έχουν ακόμη καν την ιδιότητα των κατηγορουμένων, για να είμαστε ακριβείς. Θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχω να σας δώσω καμία πληροφορία, ούτε από τη δικογραφία, ούτε φυσικά από την έρευνα που λέτε ότι έχει καταλήξει ή τέλος πάντων καθυπόνια κάποιοι άνθρωποι φέρεται σήμερα να είναι κρατούμενοι. Εγώ βεβαίως θα σας πω ότι πάντα είμαι προσεκτική και επιφυλακτική στις τοποθετήσεις μου, διότι αυτά τα οποία έχουν αξία σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση είναι τα στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να είναι παρά παραφιλολογίες που πραγματικά δεν βοηθούν. Σας λέω, υπάρχει απόλυτος σεβασμός και στην απώλεια ενός νέου ανθρώπου, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτές τις υπόνοιες ακόμα, οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί ούτε καν σε αποκρόσεις ενδείξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια.
0: Χωρίς να βγει λευκός καπνός, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τηλεδιάσκεψη που είχαν νωρίτερα το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη

0: Κρήτης και δημάρχους του νομού Ηρακλείου. Οι εγκαταστάσεις του παλιού κταίου φαίνεται πως μπαίνουν στο ψυγείο, ενώ στο προσκήνιο έρχονται εναλλακτικές προτάσεις από το πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και το κτίριο των πρώην αποθηκών της ΞΟΣ στη βιομηχανική περιοχή. Το τοπίο της επόμενης ημέρας παραμένει θολό. Η προοπτική μια σκηνά αποδεκτή λύσης δεν υπάρχει στο προσκήνιο και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται ξανά, κατά πως φαίνεται, στο Υπουργείο. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μία ακόμη συζήτηση, μία ακόμη τηλεδιάσκεψη κατέληξε σε ναυάγιο.
1: Στο ίδιο εργοθέατες. Ναι. Στο ίδιο εργοθέατες. Ακριβώς. Ένας φαύλος κύκλος με συναντήσεις, συσκέψεις, όπου συμφωνούν ότι διαφωνούν. Κανείς δεν αναλαμβάνει να πάρει την ευθύνη και να υποδείξει έναν χώρο. Δεν προέκυψε καμία λύση. Όλοι έλεγαν ο ένας για τον άλλο ότι οι δομές που έχουν ακουστεί για τα δικά τους διοικητικά όρια δεν είναι κατάλληλες, και γιατί να μην πάνε ξανά σε μια άλλη δομή. Μάλιστα υπήρξε, από ό,τι μαθαίνουμε το ρεπορτάζ, οριακά και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους δημάρχους. Για παράδειγμα, ο Δημάρχος Ηρακλείου φέρεται να είπε σε δημάρχους άλλων δήμων ότι δεν μπορούν να υποδεικνύουν δομές στα διοικητικά όρια του δικού του δήμου. Ο ίδιος δεν το κάνει. Δεν έχει υποδείξει δομές στα διοικητικά όρια άλλων δήμων. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, πριν μπούμε στο στούντιο, έβγαλε και ανακοίνωση ο Δήμος Ηρακλείου με δήλωση του κ. Καλοκαιρινού, ο οποίος λέει ότι πρέπει όλες οι λύσεις να τεθούν δημόσια και ξεκάθαρα, για να ξέρουν και οι τοπικές κοινωνίες τι συζητιέται και για ποιους λόγους. Και επανέλαβε ότι δεν είναι αρνητικός στο να χωροθετηθεί η δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, αλλά με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτά και με αυτά, λευκός καπνός δεν βγήκε, λύση δεν βρέθηκε. Επανήλθε στο τραπέζι το κτίριο της ΞΟΣ εδώ στην βιομηχανική. Να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσει αυτή η λύση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μεταράει αντίστροφα. Στο ψυγείο, στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι, είδαμε χθες εικόνες ντροπιαστικές.
0: Προφανώς δεν μας ενοχλούν αυτές οι εικόνες. Προφανώς δεν μας ενοχλούν, δεν μας προκαλούν ντροπή, ανησυχία, φόβο, τρόμο για τον τουρισμό. Ναι. Οι εικόνες σε μία από τις δύο βασικές πύλες εισόδου της πόλης, στο λιμάνι του Ηρακλείου, προφανώς δεν μας.
1: Ναι, είναι πρόβλημα το παλιό κτίριο για τον τουρισμό, αλλά δεν είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, από το οποίο περνάνε όλοι οι τουρίστες που φτάνουν στην πόλη Ακτοπλοϊκός. Ντροπιαστικές εικόνες. Έχει αρχίσει και αποσυμφορείται το παλιό ψυγείο. Σωτήρη, μέχρι το βράδυ, λένε οι πληροφορίες, θα έχουν φύγει οι περισσότεροι προς την υπηρετική Ελλάδα, για να γίνει η κατάσταση εκεί κάπως ανεκτή. Αλλά δεν υπάρχει κάτι ορατό αυτή τη στιγμή, κάτι χειροπιαστό στον ορίζοντα.
0: Και καταλαβαίνω, Κώστα, επειδή είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το θέμα δηλαδή της γνωμοδότησης επί της ουσίας του σώματος για το παλιό κταίο, ότι θα έχουμε μία ακόμη ομόφωνη αρνητική απόφαση, όπως συνέβη και στη Μαλάβη.
1: Ναι, ακριβώς. Εκτός του κοινωνιστικού απρότου, θα έχουμε ένα ακόμη ομόφωνο ψήφισμα ότι ούτε το κταίο είναι κατάλληλο για την χωροθέτηση δομής. Με βάση όσα έχει πει όλη την εβδομάδα ο κύριος Πλεύρης σε διάφορες δηλώσεις του, νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ στη λύση της επίταξης. Έτσι. Αλλά και αυτό ακόμα με πολλά ερωτηματικά.
0: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ρεπορτάζ από το νέο αυτό ισχυρό μέτωπο αντιδράσεων που συναντάει η πρόταση χωροθέτησης μεταναστευτικής δομής στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής βγήκαν χθες στους δρόμους, προειδοποίησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μην προχωρήσει σε ενέργεια επίταξης του χώρου και ξεκαθάρισαν πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα στον τοπικό τουρισμό.
2: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κταίου καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
3: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλοι

Η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά

0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
1: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του, θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
2: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
3: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
0: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την Παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
5: Μεγάλες είναι οι φθορές στο ταρτάν του Παγκριτίου Σταδίου. Το μοντέλο χρήσης, η παλαιότητα του τάπητα στίβου αλλά και η τακτική αποκατάστασης με μπαλώματα κυρίως έχουν σαν αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Την ίδια ώρα οι υποσχέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού παραμένουν στον αέρα καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις για ολικό lifting. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
6: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη. Θέλω να πω το ότι συνυπάρχουν ο Στίβος και το ποδόσφαιρο, αλλά ποδόσφαιρο επίπεδου Super League πια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το είχαμε επισημάνει από πέρυσι ότι ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στο Στίβο, κυρίως στους αθλητές του Στίβου. Νομίζω είναι αντίρρητο ότι ως ποδοσφαιρικό γήπεδο το Παγκρίτιο έχει αναβαθμιστεί, χρειάζεται και άλλες εργασίες για να παίξει εκεί η Όφη τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, αλλά ως ποδοσφαιρικό γήπεδο έχει αναβαθμιστεί. Ως στάδιο προπόνησης για αθλητές Στίβου και κορυφαίους αθλητές Στίβου έχει υποβαθμιστεί. Το ταρτάν είναι έτσι κι αλλιώς παλιό και φωτογραφίες που έφερε στο φως ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Κόνστας δείχνουν ότι είναι γεμάτο τρύπες.
5: Ναι.
6: Μπαλώματα, κρατήρες. οι οποίες προέρχονται.
5: Είναι παλιό και ευαίσθητο σε φθορές εκ των πραγμάτων.
6: Πρόσεξε.
5: Ολόδε όμως, μάλλον όταν έχει και κάποιες παράλληλες χρήσεις.
6: Ναι.
5: Ειδικότερα σε τέτοιο επίπεδο όπως είναι η Super League στο ποδόσφαιρο.
6: Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, για παράδειγμα, περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου, του χορταριού, υπάρχουν και κλειδώματα. Γιατί απαγορεύεται να πατήσουν οι στιβικοί αθλητές στο χορτάρι. Αυτά τα κλειδώματα, όταν απομακρύνονται, έχουν δημιουργήσει τρύπες. Γιατί είναι σε τόσο κακή κατάσταση ο τάπητας, μάλιστα με τη ζέστη, όπως μας είπαν οι αρμόδιοι του σταδίου, γίνεται σχεδόν σαν βούτυρο. Ό,τι ακουμπήσει πάνω δημιουργεί

0: αμέσως πρόβλημα. Και η αποκατάσταση με μπαλώματα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί τα μπαλώματα φεύγουν και δημιουργούν επιπλέον τρύπες. Η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες πολύ γρήγορα θα είναι εντελώς δεν θα μπορεί να επιδιορθωθεί καν. Θα είναι πια κατάλληλος για χρήση ο τάπητας. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο, ο κύριος Βρούτσης εξήγηλε μια σειρά χρηματοδοτήσεων για μέτρα, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Ένα από αυτά τα έργα.
1: Ήταν το lifting στο Ταρτάν.
0: Ήταν η ολική αντικατάσταση του Ταρτάν. Δεν είναι, μιλάμε για lifting, μιλάμε για ολική αντικατάσταση. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας ενημέρωσαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες στο Υπουργείο. Τις μελέτες που ζήτησε, γιατί για να προχωρήσει η χρηματοδότηση ζήτησε όριμες μελέτες ο Υπουργός. Οι μελέτες έχουν σταλεί λοιπόν στο Υπουργείο και περιμένουν από τον Υπουργό να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να τρέξει τις διαδικασίες.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά.
0: Τρέξιμο διαδικασίες όμως, να πω απλώς εδώ, έτσι για να μην έχουμε και φρόντες ελπίδες, ξέρουμε ότι σημαίνει σε κανένα χρόνο από τώρα να γίνει ο διαγωνισμός, έτσι.
1: Θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πολεμικό πλοίο Φολέγανδρος βυθίστηκε στα νερά του Ομπρός Γυαλού στον Αποκόρονα. Το πλοίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα καταδυτικά πάρκα της χώρας. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Αποκορώνου, τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας.
1: Λοιπόν, να μας περιγράψετε ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τη βύθιση του Φολέγανδρος και πότε θα είναι έτοιμο το καταδυτικό πάρκο.
2: Μια σπουδαία μέρα αυτή για τον Αποκόρονα. Μιας και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία πολύχρονη, πάνω από 10 χρόνια, όπου απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές και αμέτρητες εγκρίσεις υπηρεσιών, θεσμικών φορέων, υπουργείων κλπ. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα, γενναία για εμάς, ένας μικρός δήμος, όπως ο Δήμος Αποκορώνου, να βάζει κάτι μεγάλο μπροστά του και να τα καταφέρνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ήδη έχουν ποντιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι μαζί με τα ορόσημα. Έχουν ποντιστεί τα δύο πολεμικά πλοία, ο Νέστορας και ο Φολέγανδρος, που ποντίσαμε χθες. Και έχουν δημιουργηθεί τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Σε έναν οριοθετημένο καταδυτικό πάρκο στον Ομπρός Γυαλό Αποκορώνου, 60 στρεμμάτων, και όπου μπορεί μετά, κατά το τέλος, αν θέλετε, της τουριστικής τούτης περίοδου, μια και θέσατε το ερώτημα πότε θα λειτουργήσει, να μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει η λειτουργία του.
1: Εμείς παρακολουθούμε και εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του Φολέγανδρος. Αμέσως μετά θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Δήμαρχε, εκτιμάτε ότι όταν ανοίξει τις πύλες του το καταδυτικό πάρκο θα παίξει ρόλο σημαντικό στην τουριστική δυναμική της ευρύτερης περιοχής, με το δεδομένο ότι απευθύνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό από το διαχρονικό προφίλ των επισκεπτών της Κρήτης?
2: Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Όταν εμείς οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε, θα έλεγα, την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου, οι στόχοι ήταν δύο. Πρώτον, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέες τουριστική και οικονομική προοπτική για τον τόπο μας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, για από τη στιγμή κατά την οποία εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού δεν βρίσκουν καταφύγιο, να εκτονώσουν την αγάπη τους, τη λατρεία τους αυτή, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Αυτό το δρόμο τον ανοίγει ο Δήμος Αποκορώνου και είμαστε, θα έλεγα, πολύ στην ευχάριστη θέση ο δρόμος αυτός να έχει ακολουθηθεί και από άλλους δήμους και άλλους θεσμικούς φορείς να δημιουργήσουν ανάλογες δραστηριότητες στη χώρα μας. Η άλλη στόχευση είναι στο να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω δυναμική στη θαλάσσια ζωή στην περιοχή εκεί. Μια σχέση η περιοχή, κυρίως ο βυθός, είναι αμμώδης. Όταν λοιπόν συνδυάζει, γιατί ο χώρος αυτός δεν προσδιορίσει και τόσο εύκολα, όταν συνδυάζει λοιπόν ένα μαγευτικό τοπίο όπου τα γαλαζοπράσινα νερά αγκαλιάζουν το κακοτράχαλο της Μαδάρας και δημιουργεί ένα δέος, θα έλεγα εγώ, και στον κάθε επισκέπτη στην περιοχή αυτή, τότε το βέβαιο είναι

0: ακριβότητα θα είναι σε πολύ ψηλούς δείκτες, θα λειτουργεί καθόλου το έτος, άρα πετυχαίνουμε και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού όπου θα έχει επιμήκυση τουριστικής περίοδου καθόλου και στις 12 μήνες του έτους, που σε συνδυασμό με τις περιπατικές διαδρομές, με την πολιτιστική διαδρομή, με τα σπηλαιοβάραθρά μας, δημιουργούμε άλλες συνθήκες. Να φύγουμε δηλαδή από την πεπατημένη ήλιο-θάλασσα.
1: Δημάρχε, δεν ξέρω αν το είπατε και δεν το συγκράτησα, πότε θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Και ένα σχόλιο θέλω για το τουλάχιστον παράδοξο, το γεγονός δηλαδή ότι απαιτήθηκαν 58 υπουργικές αποφάσεις μέχρι να φτάσουμε σήμερα εδώ.
0: Λοιπόν, ο στόχος είναι τέλος της τουριστικής περίοδου, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το καταδυτικό να λειτουργεί. Έστω με τα πρώτα του βήματα. Εμείς 29 Ιουνίου περνάμε την προγραμματική μεταξύ Δήμου και αναπτυξιακή του Δήμου, διότι η αναπτυξιακή θα έχει τη διαχειριστική δυνότητα του, θα έχει την ευθύνη διαχείριση του καταδυτικού πάρκου για λογαριασμό του Δήμου. Άρα θεωρούμε ότι μέσα στον Αύγουστο τα γραφειοκρατικό κομμάτι θα έχει ολοκληρωθεί και απομένει λοιπόν το λειτουργικό όσον αφορά τη λειτουργία του καταδυτικού πάρκου. Παραλαμβάνω ότι την ευθύνη θα την έχει η αναπτυξιακή του Δήμου Αποκορώνου, το ώστε το πάρκο να αρχίσει να λειτουργεί. Όσον αφορά αυτό που είπατε ότι απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές, ναι, τόσες απαιτήθηκαν. Και μην ξεχνάτε ότι τα νομοθετικά κενά η πολιτεία τα θεσμοθέτησε ακριβώς πάνω στην προσπάθεια του Δήμου Αποκορώνου. Να σας πω ότι, ότι απαιτήθηκαν τουλάχιστον περίπου 10 μήνες για να πάρουμε την τελική αδειοδότηση της πόντισης του Φολέγανδρος. Ήταν μια πολύ επίπονη προσπάθεια, όμως η δύναμη, η πίστη στο εγχείρημά μας αυτό, η δύναμη της ψυχής δηλαδή και η πίστη μας και θα έλεγα η αισιοδοξία, η ελπίδα την οποία είχαμε μέσα μας, μας οδήγησε στο να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή και να ανοίξουμε, επαναλαμβάνω, νέους δρόμους για τον καταδυτικό τουρισμό, που επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά είναι ακριβώς τουρισμός. Και υπάρχουν εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού, κυρίως στην Ευρώπη, που επιθυμούν να εκτονώσουν την λατρεία τους αυτής της θάλασσής μας και δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος προορισμός. Τον ανοίγει λοιπόν από Κόρνας, σε μια χώρα όπου εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα βρέχεται από το θαλάσσιο στοιχείο.
1: Κύριε Κουκιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ θα ήθελα διαμέσως της εκπομπής σας να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Ερετούς, υπηρεσιακούς, θεσμικούς παράγοντες, μελετητές, εξωτερικούς συνεργάτες, διότι απαιτήθηκε μια πλειάδα ανθρώπων να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Και ευχαριστώ και τους δύο αρχηγούς του ΓΕΝ, τον κύριο Γιακουμάκη και τον κύριο Αποστολάκη, που μας δώρησαν τα δύο πολεμικά πλοία.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ με τις εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του Φολέγανδρος, που βάζει ένα όραμα πολλών ετών της δημιουργίας του καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα στην τελική ευθεία. Ένα όραμα που είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά.

0: χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόσγυαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρων, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου. Οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένας μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί.

0: όταν διαθέτει πίστη και δύναμη ψυχή.
1: Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Κρήτη μπαίνει σιγά σιγά και στον καταδυτικό τουρισμό. Ένα θεματικό τουρισμό, ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι μπορεί να αναπτυχθεί εδώ στην Κρήτη. Έχουμε θαλάσσια βιοπικιλότητα πάρα πολύ ωραία, ωραίους βυθούς, ωραία νερά και θεωρώ ότι για τους λάτρεις αυτού του τουρισμού νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
2: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
3: Είχαν προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει 3 οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
0: Από Κόρονδο Αντιπών αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε 2 ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μιας και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
1: Ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Αποχωρώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ο ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποχώρωνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
2: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Καλή επίσκεψη μας.
3: Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
4: Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.

0: τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι

0: κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
0: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονί αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
0: Η σύζευξη της υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
2: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο με κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα και στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγωπροβατοτροφίας και της κτηνοτροφίας γενικότερα. Στο συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, κτηνοτροφικών οργανώσεων και επιχειρήσεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρώην πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, κτηνίατρο πολύ έμπειρο, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Στεφανάκη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Και εγώ ευχαριστώ για όσους είστε την επικοινωνία.
2: Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό διεθνές ραντεβού έμπειρων παραγόντων του κλάδου, επιστημόνων, ακαδημαϊκών. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της συνάντησης και βεβαίως τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε σε μια εποχή, σε μια συγκυρία πολύ σημαντική για τον κλάδο, όχι μόνο για τη δική μας γειτονιά, αλλά σε διεθνές επίπεδο?
3: Ακριβώς σε διεθνές επίπεδο, γιατί το συνέδριο αυτό, η συνάντηση αυτή διεθνής, γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτεί αυτή τη δράση και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αντοχής των σκουλικιών, των παρασίτων, των ζώων στα φάρμακα, τα ανθελμητικά φάρμακα, δηλαδή τα αντιπαραστικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την προστασία των ζώων και τη θεραπεία τους από τις παρασιτώσεις. Δυστυχώς, ο τρόπος χρήσης και η ευκολία με την οποία χορηγούσαμε στα ζώα τα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αυτά προσαρμόζονται με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να μην έχουμε εργαλεία. Δηλαδή, να έχουμε τα φάρμακα τα οποία είναι ανθεκτικά, είναι αποτελεσματικά, γιατί έχουμε ανθεκτικά παράσιτα όπως έχουμε και ανθεκτικά αντιβιωτικά. Είναι γνωστά σε όλους μας τα προβλήματα των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τα ανθεκτικά στελέχη που δημιουργούν τεράστια προβλήματα.

0: Στα πλαίσια αυτά λοιπόν συναντηθήκαμε, συζητήσαμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες, γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει από τη μια να προστατεύσουμε αυτά τα πολύτιμα εργαλεία που είναι τα αντιπαρασιτικά φάρμακα, και για να μειώσουμε το πρόβλημα της ανθεκτικότητας. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές μεθόδους, που μέσα σε αυτές τις μεθόδους θα μπουν μέθοδοι πρόληψης και αξιοποίησης άλλων δεδομένων, όπως είναι η ανθεκτικότητα της φυλής, η σωστή διατροφή, η χορήγηση στη διατροφή ουσιών οι οποίες έχουν αντιπαρασιτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτούς τους παράγοντες για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
1: Άρα, κύριε Στεφανάκη, η προσέγγιση, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι να δημιουργηθούν ισχυρότερα φάρμακα που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα φάρμακα, αλλά μία πιο ολιστική προσέγγιση για ένα ζήτημα που προφανώς επηρεάζει την παραγωγή, τη διαδικασία, το σύνολο, σε όλο το φάσμα της κτηνοτροφίας.
0: Ακριβώς. Και λάβετε υπόψη σας ότι δυνατά φάρμακα έχουμε. Σήμερα έχουμε αντιπαρασιτικά τα οποία χορηγούμε υποδόρια με ένεση στο ζώο και ελευθερώνει ουσία για ένα μήνα. Οι Ευρωπαίοι, επειδή έχουν υγρασίες, βροχές, έχουν μεγάλα προβλήματα με παράσιτα στα ζώα, γιατί τα ζώα είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον και υφίστανται παραστώσεις. Και φτάσανε σε ένα σημείο να μην δουλεύουν αυτά τα καινούργια φάρμακα που είναι 15 χρόνων. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να βρούμε, να κάνουμε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, να κάνουμε ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων, να αλλάξουμε αυτό που γίνεται σήμερα, τη λάθος πρακτική, ότι το αποτέλεσμα το δίνει μόνο το φάρμακο. Όχι, πρέπει να συνδυάσουμε παραμέτρους. Επίσης, στη δικιά μας κτηνοτροφία, στην Ελλάδα, ο ΕΛΓΟ και τα βιορυθμιτικά εργαστήρια που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε αναλάβει να δουλέψουμε συστήματα στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μας υπάρχει μια απέτηση κοινωνική και νομική, όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αντιπαρασιτικά κάποια την περίοδο του σαρμαίγματος. Κατά συνέπεια, μπορούμε και πρέπει να δώσουμε λύσεις και να εφαρμόζουμε προγράμματα προστασίας των ζώων όταν πραγματικά είναι εκτός περίοδου αρμέγματος. Σήμερα, στις φυλωτικές μονάδες που εφαρμόζουμε αυτές τις πρακτικές, εδώ και 1,5 χρόνο που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουμε πετύχει καταπληκτικά αποτελέσματα, πολύ όμορφα, και πάνω στο συνέδριο ανταλλάχθηκαν απόψεις και πρακτικές που κάνουν και σε άλλες χώρες, γιατί οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, το καταλαβαίνετε, ούτε τα συστήματα. Άρα η ανταλλαγή απόψεων και η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Γιατρέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Τι περιθώρια χρόνου έχουμε και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι επειδή στην Ελλάδα συνήθως σε περιόδους μεταβάσεων, σε διαφορετικά μοντέλα, δεν δείχνουμε πολύ καλά αντανακλαστικά και ειδικότερα σε επίπεδο Κρήτης έχουμε μεν το επιστημονικό προσωπικό, αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες και θα πρέπει να προστατευτεί ένα προϊόν που είναι στον κορμό του πρωτογενή τομέα στο νησί. Και αν είστε αισιόδοξος και αν έχουμε τα περιθώρια τα χρονικά.
0: Να σας πω κάτι, επειδή ο εξυγχρονισμός της εγωπροβατοτροφίας και γενικά η προσαρμογή της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην Κρήτη με τη διαφοροποίηση στην ποιότητα, γιατί ασφαλώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ως νησί την βιομηχανική παραγωγή. Εμείς έχουμε στραφεί εδώ και χρόνια όσοι ασχολούμαστε από τους παραγωγούς με τους ανθρώπους που τους παρέχουμε συμβουλές, τεχνική, ερευνητική κτλ. Υποστήριξη. Αρχίζουμε να προσαρμόζουμε τα δικά μας συστήματα. Άρα, επειδή έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό βαθμό εξυγχρονισμού της εγωπροβατοτροφίας μας, μην το υποτιμούμε και μην μας παρασέρνουν τα άνθη που γίνανε στη διαχείριση τα τελευταία χρόνια των χρημάτων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ και 40 χρόνια, χρησιμοποιούνται τα χρήματα της κοινή αγροτικής πολιτικής και γίνανε πολύ δυνατός εξυγχρονισμός. Άρα έχουμε μονάδες σύγχρονες, οι οποίες οδηγούν και στο αποτέλεσμα στο να στέλνουμε περίπου 20.000 τόνους γάλα στη Θεσσαλία. Και άλλη Κρήτη με 50 λεπτά το τριβίλι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε παραγωγούς οι οποίοι ακούνε και προσαρμόζονται πολύ εύκολα. Και πραγματικά εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό αντανακλαστικό. Λάβετε υπόψη σας ότι πιέζουν και οι τυροκόμοι και δεν θέλουν γάλα που να έχει αντιβιωτικά ή φάρμακα μέσα. Τα αντιβιωτικά ελέγχονται σε τακτές περιόδους υποχρεωτικά. Επομένως, έχουμε ένα αντανακλαστικό γιατί ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, είναι όριμο το παραγωγικό σύστημα να δεχτεί αυτές τις εξελίξεις. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά κοστίζουν. Αυτά τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης θέλουν περισσότερη ενασχόληση, θέλουν περισσότερα εργατικά, θέλουν συστήματα περιτροπικής βόσκησης. Πρέπει να πάμε στο επόμενο, στον ορθολογισμό.
1: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
2: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
4: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες, για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.
2: Η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
5: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μια μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
4: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών, του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
2: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.
1: Υποπίεση παραμένει η αγορά ακινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και η δυσκολία

0: εξεύρεσης συμβολαιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες.
1: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
2: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
1: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξεύρεσης συμβολαιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
2: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
2: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
0: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κίνδυνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
3: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους, τροχαία.

0: πνιγμίσει πισίνες και θάλασσες, στα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
0: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Έχει τρελά ο θεματοφύλακας.
8: Έχει.
7: Όλοι τρελαίνε. Έχεις φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θεματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τον.
8: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα στα κόκκινα. Η Μπόρμουθ επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Κοουτσάρω τόσο όσο, δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Για εμένα, την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα

0: τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω μετά, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε τη διαδρομή. Γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Εκεί πέρα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε. Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο, δηλαδή μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, ναι. Ναι.
0: Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μου διάλογο, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ. Και Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξ γιόδχορ.
9: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε Fast Loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νύχτα αβίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Belfast, καθώς εκατοντάδες κουκουλοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βία επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Belfast, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Belfast. Ο άνδρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.
0: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλο τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρη Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές στα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
3: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μία, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην, στην Ελλάδα.
4: Σε, ναι, εποχή Σίμου,
3: δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζι με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
3: Πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι.

για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο Ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και

0: Δηλαδή τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια. Το χαιρόσουν, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δίκαια, δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
1: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
2: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη Νίκο Χριστογιώργο και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
0: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τρανθλά, και σε όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
2: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
3: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει πιο δυναμικά η θερμική αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, τα βορειοδυτικά, τα βόρεια καθώς επίσης και τα ανατολικά. Υπηρετικές καιρικές συνθήκες στις νοτιότερες περιοχές της επικράτειας. Παράλληλα, το Μελτέμι θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου περιμένουμε αρχικά ένα σχεδόν έθριο καιρό, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στις ορεινότερες περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τα 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 29 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα καθώς επίσης και Θεσσαλονίκη, ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής. Γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα έχει στεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα με τη μορφή όμβρων ή και καταιγίδων. Και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο προς τις μέγιστες τιμές, που θα βρίσκεται στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εδώ ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά, γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα συνεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Για το Βόρειο Αιγαίο, έθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα στα ορεινότερα τμήματα των νησιών. Το Μελτέμι θα έχει ένταση και εδώ στα 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα, Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως πριν το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και εδώ συνθήκες καιρικής αστάθειας, δηλαδή θα σημειώνονται φαινόμενα, αρκετή συννεφιά και φαινόμενα στη ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Η άνεμη από βόρειες δευθύνσεις στα 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία υποχωρεί και θα βρίσκεται ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία και εδώ σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Η άνεμη από βόρειες δευθύνσεις στα 3 με 4 αποφόρ στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά για τα δυτικότερα τμήματα της

χώρας μας, όμως στα κεντρικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και εδώ και πάλι θα συννεφιάσει από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και θα σημειώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 32 βαθμών, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος ο καιρός και την Παρασκευή 28 βαθμούς η μέγιστη Δημητρίου Υδραργύρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Παραμένουν οι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι με ένταση στα 4 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Νόμος Χανίων τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει και η Παρασκευή στο νόμο Χανίων. Ενώ δεν αποκλείεται να στρεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική η άνεμη για 1,24 ώρο, 2 με 4 από φόρους στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το νόμο Ερεθίνου, έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα στρεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, 17 με 28 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 από φόρ. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες στα ορεινότερα τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στις νοτιότερες περιοχές που θα βρίσκεται μεταξύ του 31 και 32 βαθμών. Και για τον νομό Λασιθίου, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα στεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 31 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ψυχρή αέρια μάζα θα είναι η αιτία, στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα είναι η αιτία που θα ενισχυθεί η καιρική αστάθεια, θα έλεγα μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, το Μελτέμι ενισχύεται περαιτέρω αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, δηλαδή ο κυματισμός του στο 1,5 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.

0: Χρησιμοποίησε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Έχει τρελά ο θερμοφύλακας.
6: Έχει.
5: Όλοι τρελαίνε. Έχεις φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερμοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις, λέει, λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τον.
6: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα στα κόκκινα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και

0: Μου έδωσε το Field Joyce που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Κοουτσάρω τόσο όσο, δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Για μένα, την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Εκεί πέρα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε. Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στον τεπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, μέρα,
0: ναι. Ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής,

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κουατβέλ. Είναι έγκφερ. Τσακαούπ.
9: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
14: Βρε fast loan!
15: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια

0: δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταβλισμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς. Και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
2: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές. Δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
1: Στις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
4: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
4: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
4: Η σύζευξη της δημόσιας υπηρεσίες υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα,

0: και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
1: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουν. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, επνιγμής, πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
2: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσάκα ουπ, φέτεξ γιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Κωστή.
1: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο όφι παυλάκ.

0: papaki@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
0: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Έχει τρέλα ο θερμοφύλακας.
6: Έχει.
5: Όλοι τρέλα. Έχεις φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερμοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τον.
6: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Η Μπόρμουθ επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Κοουτσάρω τόσο όσο, δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Για εμένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή. Γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε. Νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
5: Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στον τεπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
6: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές δηλαδή. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
5: Δηλαδή, μέρα,
6: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλο, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής,

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
7: Βρε Fast Loan!
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
1: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και σαν μόνιμοι.

0: το μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκτόσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκτόσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
2: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
3: Δημήτρης Σωτηρίου, που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες, ανοίξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
4: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια. Έτσι. Η έξοδο μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα σύγχρονο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
5: Εποχή Σίμου, τον Γιώργο Σίμου.
4: Δηλαδή, είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
4: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
6: Εδώ ευκαιρία, ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
3: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost, λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
4: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τώρα, και σε όλοι την περνάμε και σαν άνθρωπο την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
3: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
4: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου.
10: Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα.

το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κύτρου ποντικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι

0: Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
1: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας λοιπόν.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κατβέλ, μην έγκερ, τσακαούπ, φέτεξ όθορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους τους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Χωρίς να βγει λευκός καπνός ολοκληρώνει.

0: Δόθηκε η τηλεδιάσκεψη που είχαν το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους του νομού Ηρακλείου. Οι εγκαταστάσεις του παλιού κταίου φαίνεται πως μπαίνουν στο ψυγείο, ενώ στο προσκήνιο έρχονται εναλλακτικές προτάσεις από το πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και το κτίριο των πρώην αποθηκών της ΞΟΣ στη βιομηχανική περιοχή. Το τοπίο της επόμενης ημέρας παραμένει θολό. Η προοπτική μιας κοινά αποδεκτής λύσης δεν υπάρχει στο προσκήνιο και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται ξανά στο Υπουργείο.
1: Αδιέξοδο παραμένει υπόθεση για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς η τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Μετανάστευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε χωρίς να κατατεθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση για χώρο.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι δήμαρχοι συλλογικοί ήταν ότι φυσικά ο χώρος αυτός πρέπει να είναι σε κάποια περιοχή που να είναι κοντά στο λιμάνι, που να είναι κοντά σε αστυνομίες, που να είναι κοντά σε ιατρία, να είναι τέλος πάντων σε μια πολύ μικρή απόσταση από περιοχές που μπορούν είτε να τις ελέγξουν είτε να τύχουν ιατρικής φροντίδας αν χρειάζεται. Και το θέμα σε γενικές γραμμές έμεινε εκεί πέρα. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η προσωρινή δομή, άρα η κατεύθυνση είναι σε αυτό.
3: Πολύ ειλικρινής συζήτηση από την πλευρά και του Υπουργείου και των συναδέλφων. Είδαμε όλες τις πτυχές του προβλήματος. Κατετέθη η αγωνία του κυρίου Υπουργού ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία προκειμένου να διαχειριστεί ως Υπουργείο το πρόβλημα το οποίο έχει οξυνθεί και θα οξύνεται μέρα με τη μέρα. Αυτό όμως που κατέληξε η συνάντηση, συζήτηση μετά από 2 ώρες κουβέντας ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση όποια πλέον θέση και αν προταθεί να υπάρξει αποδοχή.
1: Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο με τις τοπικές αντιδράσεις να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συζήτηση για χωροθέτηση.
4: Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία από τους δημάρχους και όχι με κραυγές αγωνίες. Αυτή είναι η θέση δικιά μου. Mm-hmm. Και όπου υποδειχθεί ο χώρος, όλοι μαζί, αιρετοί, περιφέρεια, δήμοι, να στηρίξουμε, να λιάνουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα γίνει έτσι αλλιώς από ό,τι είπε ο Υπουργός, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η διαδικασία διαφορετικά. Άρα λοιπόν όλοι μαζί από κοινού και ύστερα είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε χαρακτήρα στις δύσκολες αποφάσεις. Αυτή δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Γιατί έχεις απέναντι την κοινωνία, μπορεί να έχουμε απέναντι τα δημοτικά συμβούλια.
1: Έγινε πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο χώρο?
3: Καμία πρόταση.
1: Καμία πρόταση από κανέναν?
3: Από κανένα. Οι προτάσεις είναι γνωστές, οι θέσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρουμε αν υπάρξουν και κάποιες άλλες τις οποίες το Υπουργείο θα συζητήσει. Πάντως η λύση θα επιλεγεί τελικά από το Υπουργείο.
2: Είπα, συγκεκριμένη πρόταση δεν υπήρξε μέσα στην κουβέντα. Εγώ συγκεκριμένα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκολάκης, είπαμε ένα σημείο το οποίο, αλλά δεν πρόκειται να το αναφέρω για το λόγο ότι αυτό είναι σημείο που ανήκει σε άλλο Δήμο και δεν θα ήθελα εγώ σε καμιά περίπτωση να πιέσω με αυτόν τον τρόπο καταστάσεις η δομή να πάει σε κάποιο άλλο σημείο που δεν είναι στην περιοχή του Δήμου.
1: Την ίδια ώρα ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να υπογραμμίζει ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία για την διαχείριση του προβλήματος από την πολιτεία. Διορία περίπου 15 ημερών για να υπάρξει εισήγηση από την αυτοδιοίκηση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργείο θα προχωρήσει σε μονομερή επιλογή, ανεβάζοντας την πίεση προς όλες τις πλευρές.
4: Σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να, αν ο Υπουργός είπε, αν δεν βρείτε λύση, θα επιταχθεί χώρος. Μεταξύ, λογικό δεν είναι να το πει όταν όλοι μεταξύ ο ένας του άλλου το στέλνει δεξιά-αριστερά, δεν θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος?
3: Συμφωνήσαμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να δοθεί λύση. Γιατί άσχετα ποια είναι η άποψή σου για το μεταναστευτικό και την πολιτική, οφείλουμε, όλοι οφείλουμε αυτές οι ανθρώπινες ψυχές που έρχονται εδώ με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε το πρόβλημα και να το διεκπαιρεώσουμε. Είπε ο Υπουργός ότι περιμένει και την άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Εντός 10-15 το πολύ ημερών θα πρέπει να καταλήξει να πάρει τις αποφάσεις του. Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά

0: χωρίς να θέλει να καταστήσει συνυπεύθυνη την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναγκαστεί να πάρει την απόφασή του. Τόνισε ότι οι θέσεις που μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί δεν είναι της δικής του επιλογής.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα του μεταναστευτικού για να δούμε τα δεδομένα που διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα στον απόϊχο και της τηλεδιάσκεψης. Σήμερα το μεσημέρι να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα. Νομίζω ότι δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι φτάσαμε σε ένα ακόμη αδιέξοδο αντίστοιχο με όσα είχαν προηγηθεί σε ανάλογες συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις στο παρελθόν, μόνο που αυτή τη φορά ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
2: Ναι, πιέζει ασφυκτικά βέβαια, αλλά ακούσαμε για μια ακόμη φορά το σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση. Δεν ξέρω αν θυμάστε τους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Με αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα ήταν κρίσιμες, περάσαμε κάνα χρόνο, ας πούμε. Έτσι. Τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακούμε πάλι ότι είναι θέμα ημερών, μιας-δύο εβδομάδων το πολύ, να αποφασιστεί που θα χωροθετηθεί η δομή. Άλλες δύο εβδομάδες. Άντε να δούμε τι θα γίνει μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες, τι θα αλλάξει. Η δική μου αίσθηση, Σωτήρη, είναι και το συζητούσαμε και το μεσημέρι στο γραφείο, ότι για τους αυτοδιοικητικούς πια η επίταξη, το να επιτάξει το Υπουργείο έναν χώρο, να υποδείξει έναν χώρο και να πει εκεί θα γίνει, θέλετε, δεν θέλετε, είναι το επιθυμητό. Είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας έχουν μεθοδεύσει με τη συμπεριφορά τους όλο αυτό το διάστημα. Αν το μεθοδεύσει σας φαίνεται βαρύ ρήμα, είναι εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο τους βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ό,τι και να γίνει, θα πούνε παιδιά, εμείς δεν θέλαμε, προσπαθήσαμε, αλλά να, το Υπουργείο μας τους έφερε εδώ. Γιατί να υποδείξει κάποιος δομή στο, ή να δεχτεί να γίνει δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου του, νομίζω ότι το έχουμε αποκλείσει ως σενάριο.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
2: Μάλιστα,
1: διότι έχουν εξεταστεί όλοι οι πιθανοί και απίθανοι χώροι τους τελευταίους μήνες. Και κάθε φορά που ένας τέτοιος χώρος έπεφτε στο τραπέζι, ακολουθούσαν θυελώδεις αντιδράσεις. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει ένα κρυφό χαρτί που θα σηματοδοτήσει μια κοινά αποδεκτή λύση.
2: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν καταλαβαίνω ότι εξυπηρετούν δύο εβδομάδες. Γιατί δεν κάνει με την επιλογή του Υπουργείου μέσα σε επόμενα 24 ώρα να τελειώνουμε. Δεν θα υπάρξει συμφωνία ούτε σε δύο εβδομάδες ούτε σε δύο χρόνια. Είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε συζητήσει. Το Υπουργείο θα αποφασίσει, το Υπουργείο θα πάρει την ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πει να δεν φταίμε εμείς, υπό την έννοια ότι δεν θέλει να πάρει το πολιτικό κόστος σε κάποιο βαθμό, θα το αποφύγει και το πολιτικό κόστος ο Δήμαρχος που θα του τύχει ο Μουτζούρης, να το πω έτσι, δεν θεωρώ ότι είναι Μουτζούρης, αλλά έτσι το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Δήμαρχοι. Οπότε και νομίζω ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε δύο εβδομάδες, δεν ξέρω. Απλώς να πω και από το ρεπορτάζ που προκύπτει ότι η σύσκεψη σήμερα δεν ήταν καθόλου φιλική, έτσι. Οι Δήμαρχοι μεταξύ τους ανέβηκαν οι τόνοι πολύ. Κάποιοι πρότειναν δομές στα όρια άλλων Δήμων. Οι Δήμαρχοι των άλλων Δήμων του είπαν: κοιτάξτε τα δικά σας και μην μπαίνετε στα δικά μας όρια. Αυτό ήταν το κλίμα ανάμεσα στους Δημάρχους. Με αυτό το κλίμα, συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε. Οπότε, γιατί να περιμένουν δύο εβδομάδες. Ας διαλέξει έναν από αυτούς τους χώρους που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, το Υπουργείο. Όλοι έχουν τα ελαττώματά τους, όλοι έχουν και τα πλεονεκτήματά τους. Ας διαλέξει τον καλύτερο να τελειώνουμε.
1: Κώστα Μπογδανίδη, σχόλιο, ρεπορτάζ και καταρχήν, αν εκτιμάς ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση.
3: Καταρχήν για το ρεπορτάζ, σε σχέση με την τηλεδιάσκεψη που είχαν. Ο κύριος Πλεύρης, και αν θέλεις να πω έτσι, το ύφος του και ο τόνος του ήταν αντιστρόφως ανάλογος σε αυτό που χρησιμοποίησε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, που ακούγαμε τι έλεγε και για το Ηράκλειο, για την Κρήτη. Ήτανε, θα έλεγα, σχεδόν συγκαταβατικός. Δηλαδή έλεγε ότι
2: ήταν συλλογική, βάλτε πλάτη. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν συλλογική, βάλτε πλάτη.
3: Ήταν σχεδόν συγκαταβατικός ότι εγώ περιμένω από εσάς, περιμένω να συνεργαστούμε, δεν θα πάω κόντρα στις κοινωνίες, δεν θα πάω κόντρα στις αποφάσεις σας. Είπε όμως, Κώστα και Σωτήρη, ότι περιμένω αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο μια δημιουργική πρόταση. Συγκεκριμένη. Που προσωπικά νομίζω, Σωτήρη, ότι δεν θα υπάρξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Περιφερειακό Συμβούλιο νομίζω ότι αύριο θα εκδώσει ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της προοπτικής να δημιουργηθεί δομή στο Παλιοκταίο.
3: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δημιουργική πρόταση. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Το λέω γιατί δεν μας έχει συνηθίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο

0: να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις. Συνήθως εκεί στρογγυλεύονται τα πράγματα για λόγους πολιτικής. Το λέω κομψά τώρα. Λοιπόν, δεν θα την κάνει και είπε ο ίδιος ότι αν δεν πάρει μια πρόταση, θα πάρει και την πρωτοβουλία να βρει και να ανακοινώσει χώρο. Τώρα, το πού θα πάει, επειδή ακούγονται διάφορα σωτήρια, το ξέρεις, καινούρια. Είπε, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τον Δήμαρχο Φεστού να λέει ότι εμείς προτείναμε ένα χώρο, αλλά είναι άκομψο να το πούμε γιατί αφορά άλλο Δήμο. Είναι ωραίο να κάνεις προτάσεις για άλλους Δήμους, έτσι, και εύκολο. Το θέμα είναι να μπορείς να αποδεχτείς και ορισμένα πράγματα. Σκέφτομαι ότι τελικά θα πάμε στη λύση του ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, δηλαδή θα μείνει στο λιμάνι, στο ψυγείο εκεί, αυτή η δομή που δεν είναι δομή. Θα είναι μέσα στην καρδιά του τουρισμού, διότι σας θυμίζω...
1: Στην πύλη εισόδου της πόλης, εκεί δεν θα έχουμε αντιδράσεις. Δεν πλήττεται ο τουρισμός στο λιμάνι.
0: Εάν πλήττεται στο κτέο ή αλλού μία, εκεί πλήττεται 10, έτσι. Αλλά δεν θα αντιδράσει κανείς. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω από τώρα, διότι
1: συμφωνώ.
0: Δεν είναι στο χώρο του. Αλλά εκεί πραγματικά μου περιγράφουν σκηνές απείρου κάλους, όπου οι τουρίστες μπερδεύονται και μπαίνουν μέσα εκεί στη δομή, βγαίνουν οι άλλοι έξω, έχει διάφορες καφετέρειες, διάφορες θεατόρια, είναι το λιμάνι, τα κρουαζιερόπλια, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε περισσότερο. Αλλά πραγματικά αν ήθελε, να το πω έτσι μια δόση χιούμορ για το ελαφρύνο, να τρολάει το Υπουργείο, θα έλεγε παιδιά, οκ, μένουμε στο λιμάνι. Είναι απίστευτο. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να επιλέξουν, σχεδόν το καλοκαίρι χάθηκε. Σχεδόν.
1: Να θυμίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα έλεγε, Κώστα, τον Μάιο έτοιμη οπωσδήποτε η δομή. Όταν πλησιάζαμε στον Μάιο και δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, πήγαμε στον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ και θα επανέλθουμε. Ενώπιον κυρίες και κύριοι των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, πατέρας, γιος και ένας εργάτης τους, για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στη Μεσαρά. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ στη βάση της δικογραφίας της Ελλάς για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
2: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, ενώ για τον τρίτο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τοποθετήθηκαν για την υπόθεση, αμφισβητώντας τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους εντολείς τους με τον θάνατο του 49χρονου.
3: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
4: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
2: Τόσο η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος του αναφερόμενου Βοσκού στη δικογραφία, όσο και η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος πατέρα και γιου, τόνισαν πως οι πελάτες τους αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες.
4: Λέμε αυτό ευθύς εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
5: Πότε θα απολογηθούν?
4: Τη Δευτέρα το πρωί.
3: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συνακριβώς

0: αξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολό της, να την επεξεργαστώ και θα απολογηθούμε.
1: Αναφορικά με τις σχέσεις των κατηγορουμένων με το θύμα, η κυρία Σπανάκη ανέφερε ότι οι εντολείς της γνώριζαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη και την οικογένειά του, ωστόσο, όπως είπε, τις έχουν εκφράσει μόνο θετικά λόγια για τον εκλειπώντα χωρίς να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφορά ή αντιπαράθεση μαζί του.
0: Βεβαίως γνωρίζονταν με την οικογένεια του θύματος. Εμένα προσωπικά οι εντολείς μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, το Θανόντα. Δεν μου διατύπωσαν κανένα παράπονο, καμία διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, τα πάντα είναι θέματα αποδείξεως.
1: Νωρίτερα, ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλης Προβιδάκης, αναφερόμενος στη σύλληψη των τριών ανδρών, σημείωσε πως έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια.
2: Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψω ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
3: Χρειάστηκε να συμπληρωθούν περισσότερο από 3 μήνες για να συμπληρωθεί το puzzle της υπόθεσης θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε αυτό το διάστημα οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό, το ιατροδικαστικό πόρισμα αλλά και τις μαρτυρίες φίλων και συγγενών του 49χρονου, έφτασαν στα ίχνη των τριών για ό,τι προηγήθηκε αλλά και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Θα πούμε περισσότερα με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα.
4: Ναι, πολύ
3: επί της ουσίας, Κώστα, νομίζω ότι δεν έκλεισε ποτέ για την αστυνομία η υπόθεση από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει αναφορές για ατύχημα. Αυτό δεν έπεισε ποτέ την αστυνομία, που κράτησε όλο αυτό το διάστημα ανοιχτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.
4: Ναι, έχει σημασία να πούμε με βάση το σημερινό ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Αρχικά ήταν για θανάσιμη σωματική βλάβη η κατηγορία και έγινε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τους τρεις. Οι δύο στην αυτουργία, ο τρίτος για ηθική αυτουργία. Η αστυνομία έχει καταλήξει ότι σε αυτή την υπόθεση έχει γίνει το εξής. Οι δύο χτύπησαν τον θανάσιμα τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη όταν εκείνος πήγαινε στο χωράφι της οικογένειάς του για να δώσει νερό και φαγητό στους εργάτες εκεί. Τον περίμεναν και τον χτύπησαν, με εντολή όμως του 57χρονου, του πατέρα δηλαδή, του εντός των δύο κατηγορημένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος είναι ο εργάτης της οικογένειας στα χωράφια. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης αυτό που είπες, ότι από την 1η Μαρτίου, όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και τότε έγινε λόγος για ατύχημα, οι αρχές προφανώς κράτησαν την υπόθεση ανοιχτή και μεθοδικά έφτασαν στις συλλήψεις αυτής της εβδομάδος και πλέον το λόγο παίρνει η δικαιοσύνη. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα πάνε στον ανακριτή την Δευτέρα. Η αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Προφανώς οι συνήγοροι κάνουν τη δουλειά τους, λένε ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό κτλ. Όμως, ακριβώς επειδή δούλεψαν πολύ μεθοδικά για 3 μήνες, εξέτασαν τα στοιχεία, το βιντεοληπτικό υλικό και περίμεναν την ιατροδικαστική έκθεση, θεωρούν ότι η υπόθεση είναι δεμένη και γι' αυτό και ο εισαγγελέας άσκησε βαρύτατο κατηγορητήριο, ακόμα βαρύτερο από το αρχικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια ιστορία η οποία αυτής εξ αρχής φαινόταν σωτήρη παράξενη και δημοσιογραφικά, έτσι. Ήταν μια ιστορία που από την αρχή φαινόταν αρκετά παράξενη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω όμως ότι όλες οι ενδείξεις κατατείνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Πλέον από εδώ και μπρος το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία όταν...
3: Τη Δευτέρα οι απολογίες στην ανακρίτρια και των τριών. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μήνυμα εγρήγορσης και αγώνα για τη συσπήρωση της γαλάζιας βάσης. Με στόχο την αυτοδυναμία, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, στο πλαίσιο της οποίας εξελέγει νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0: ξεδίπλωσε το αφήγημα και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα εκλογών όπως επανέλαβε το 2027. Βολές προς τον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
2: Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριου θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά. Η επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του, κατηγορώντας ότι τρέφει τυφλό αντικυβερνητικό μίσος που εκδηλώνει με fake news και προπαγάνδα.
2: Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα. Για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά το εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
4: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
5: Ναι, την αριστερά.
6: Το Πασόκ που το κατατάσσετε.
5: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
1: Στο μεταξύ, με το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει θολό, ο Σωκράτης Φάμελος επιμένει στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
0: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη που μένει μαζί μας εδώ στο στούντιο. Κώστα, πάμε να ξεκινήσουμε από τα μηνύματα που επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει για εκλογές το 2027 και βάζει σιγά σιγά διακριτά διλήμματα προεκλογικά στο τραπέζι.
7: Και έτσι θα γίνεται, διότι το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει, ξέρεις, όπως το βλέπεις να ανεβάζει θερμοκρασία, κάπως έτσι θα γίνεται. Ίσως με μια πολύ μικρή, ας την πούμε, παύση, δηλαδή να μην έχεις έτσι πυρετικές οξύνσεις τον Αύγουστο. Λέω τον Αύγουστο και όχι όλο, ένα μικρό διάστημα που ίσως οι πολιτικοί μας αφήσουν ήσυχους. Πάντως είναι βέβαιο σωτήρι ότι μπαίνουμε πια για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Προφανώς θα είναι μαραθώνιες ό,τι και να συμβεί, δηλαδή είτε πάμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν ξέρω εγώ το 27, δεν θα πάει και παραπάνω, που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είπαμε έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο και δεν είναι κάτι αμεληταίο, πρέπει να προετοιμαστεί, είτε πάμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με βάση τις μετρήσεις. Όμως βλέπεις κάθε φορά ότι γίνεται μια πίεση, ήδη ανέλαβε και καθήκοντα δυναμικά ο κ. Χειρανάκης. Σε αυτό βασίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι νέος και θα τρέξει το κόμμα. Ήδη έκανε τις προτάσεις του, λίγο ατυχής, λέει ότι επιλέγει αντίπαλο, είδες, η αριστερά, και εννοεί τον κ. Τσίπρα. Το Πασόκ δεν το θέλει σε αυτή τη φάση ως αντίπαλο. Θα το ήθελε ίσως σύμμαχο, αλλά μάλλον δεν του βγαίνει. Και ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το χαρτί που. Αυτό μετράει.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει σε λίγη ώρα στον πολυχώρο λιπασμάτων της Δραπετσόνας με νέους και νέες για ζητήματα που απασχολούν
7: Σωστά.
0: τη νεολαία.
7: Σωστά.
0: Είναι και μια βάση η νέη σημαντική που σε βαθμό κρίσιμο μπορούν να καθορίσουν συσχετισμούς.
7: Νέοι και κέντρο.
0: Με βέλη και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά
7: ακριβώς,
0: από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Ακριβώς, νέοι και κέντρο, έτσι, που είναι ο στόχος. Βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης νομίζω έχει μια συνέντευξη απόψε στον Αντένα. Θα ακούσουμε και εκεί διάφορα. Το λέω γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το χαρτί σωτήρι ακριβώς το ότι τους είδαμε, τους ξέρουμε. Δηλαδή και τον κ. Τσίπρα ξέρουμε και τον κ. Μητσοτάκη. Οπότε τι καινούριο έχουν να κομίσουν. Αυτό είναι το βασικό μότο του Πασόκ και το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε πάντως και τον κ. Τσίπρα, περιμένουμε και την

0: περίφημη συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω πώς θα βρουν τον τρόπο είτε να ενσωματωθούν είτε να μεταφέρουν το κόμμα στο ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα. Αλλά μέχρι τώρα φωνή όντως εν διαιρήμο, έτσι. Ο κ. Πολάκης, που τον βλέπουμε κιόλας, θύμισε ότι πρέπει κάπως να πάμε έτσι, με έναν τρόπο οργανωμένο και σχεδιασμένο. Και πείτε μας τη συμφωνία μέσα σε 10 μέρες. Οι μέρες περνάνε, δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο γυρίζει σελίδα με τον καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη να εκλέγεται και επίσημα πλέον νέος πρίτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Ο κύριος Παπαδογιάννης έχει ήδη παρουσιάσει τη στρατηγική του για την επόμενη ημέρα, που βασίζεται σε 5 άξονες, μέσα από τους οποίους στοχεύει το ΕΛΜΕΠΑ να αποτελέσει έναν ακαδημαϊκό πυλώνα προσέλκυσης νέου ανθρώπινου κεφαλαίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετατρέποντας τη γνώση, τη διεθνοποίηση και την καινοτομία σε εργαλείο εθνικής αναγέννησης. Ο νέος πρίτανης, λίγο μετά την εκλογή του, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα. Να δούμε ένα απόσπασμα.
2: Με αίσθημα βαθιάς τιμής και θα έλεγα βαριάς ευθύνης, αποδέχομαι την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν σήμερα 9 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε αυτή την πλειοψηφία για να με εκλέξουν πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Κρήτης, του Ηρακλείου και όλων των πόλων στους οποίους δραστηριοποιείται. Σε αυτές λοιπόν τις βαθιές ρίζες θα στηριχτούμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το πανεπιστήμιο μας ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο διεθνές, ακόμα πιο εξωστρεφές για τους φοιτητές του, τους καθηγητές του και όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Στόχος μας είναι, μετά την αρχική θεσμοθέτηση των δομών που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις, να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή σε μια ποιοτική υπέρβαση σε όλους τους τομείς. Στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εξωστρέφεια, στη διεθνοποίηση. Να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο να συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και βιοκλιματικές συνθήκες σε όλους τους πόλους για τους φοιτητές μας. Αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε όλοι μαζί. Δεν περισσεύει κανένας. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι με ενότητα, συλλογική και να είναι μια προσπάθεια όχι μόνο μιας μικρής ομάδας, αλλά μια ευρύτατη προσπάθεια μέσα στο Πανεπιστήμιο. Θα προσπαθήσουμε μαζί με τους αντιπριτάνεις και το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς της Σημεδαπής αλλά και της Αλλοδαπής, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ταχύτατα βήματα για την ποιοτική υπέρβαση στο πανεπιστήμιο μας, ώστε να καταστεί ένα σημαντικό πανεπιστήμιο στην Ανατολική Ευρώπη, προφανώς στην Κρήτη. Η συνεργασία μας με τα άλλα δύο πανεπιστήμια της Κρήτης θα είναι μια συνεργασία σε ισότιμη βάση, μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά θα είναι στα θέματα της φοιτητικής μέρημνας, στα θέματα των κοινών ερευνητικών προσπαθειών. Έτσι λοιπόν δεν περισσεύει κανένας σε αυτό το πανεπιστήμιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν τους συναδέλφους μου που με εξέλεξαν πρώτο σε ψήφους ως μέλος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης και προφανώς σήμερα τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία με ψήφισαν, όπως προείπα, με ευρεία πλειοψηφία πρίτανη στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Σιδερένιος ο νέος πρίτανης. Μεγάλες είναι οι φθορές στο ταρτάν του Παγκριτίου σταδίου, το μοντέλο χρήσης, η παλαιότητα του τάπητα στον στίβο, αλλά και η τακτική αποκατάστασης με μπαλώματα έχουν σαν αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Την ίδια ώρα οι υποσχέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού παραμένουν στον αέρα και αυτό διότι δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις για ολικό lifting, όπως έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, Σωτήρη, είναι μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, γιατί το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο πλέον οι αθλητές του στίβου που κάνουν προπόνηση, αλλά και ποδόσφαιρο επίπεδου Σούπερ Λίγκας, είναι άλλο κάποια τοπικά ή κάποια εργασιακά πρωταθλήματα και άλλο ποδόσφαιρο επίπεδου Σούπερ Λίγκας, εφόσον το Παγκρίτιο από πέρυσι το χρησιμοποιεί ως έδρα ο Όφη, έχει δημιουργήσει πλέον προβλήματα στον τάπητα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι παλιός και είναι πολύ εύκολο να υποστεί φθορές. Μεταξύ άλλων, οι φθορές προέρχονται και από τα κυκλειδώματα που είναι όλη την εβδομάδα περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου για να αποτρέπουν την είσοδο στον καζόν των αθλητών του Στίβου ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτά τα κυκλειδώματα σε ένα ταρτάν επιβαρημένο δημιουργούν τρύπες, μεγάλες τρύπες. Είναι αποκαλυπτικές οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Κόνστας, ο οποίος αθλείται και καθημερινά στο Παγκρίτιο και έχει εικόνα. Υπάρχουν λοιπόν τρύπες, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μεγάλες τρύπες, οι οποίες όταν αποκαθίστανται με μπαλώματα, γιατί δεν μπορούν να αποκατασταθούν και αλλιώς.
1: Βλέπουμε, Κώστα, και τα πλάνα και ειδικά η κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την τροτότητα του τάπητα.
3: Ναι, γιατί όσο πιο παλιός ο τάπητας, τόσο πιο επιρρεπής είναι και στο να, πώς να το πω, σχεδόν να λιώσει κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Μας είπαν χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι του σταδίου ότι είναι κάποιες μέρες που γίνεται σαν βούτυρο. Ό,τι ακουμπήσει πάνω δημιουργεί αμέσως τρύπα. Η τρύπα καλύπτεται με μπάλωμα, το οποίο μπάλωμα φεύγει και δημιουργεί μεγαλύτερη τρύπα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές και στους δρόμους. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα στον τάπητα, ο οποίος είναι οριακά λειτουργικός. Χρειάζεται αντικατάσταση. Ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο, είχε εξαγγείλει τη χρηματοδότηση διάφορων έργων, μεταξύ των οποίων ήταν και η ολική αντικατάσταση του τάπητα στο Παγκρίτιο Στάδιο και μάλιστα με τάπητα του υψηλότερου επίπεδου που θα επιτρέπει και διεθνείς διοργανώσεις. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας είπαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες, γιατί ο κύριος Βρούτσης ζήτησε όριμες μελέτες. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας είπαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες και πλέον περιμένουν από τον υπουργό να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να κινήσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ προβληματική και με δεδομένο ότι θα γίνει ακόμα πιο προβληματική και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και επειδή του χρόνου όφη θα δώσει ακόμα περισσότερους αγώνες. Έτσι, να πούμε εδώ ότι την κατάσταση επιδεινώνουν επίσης και διάφορες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, το φιλικό της Εθνικής μπήκαν μέσα κάποιες κατασκευές για την εκτόξευση πυροτεχνημάτων.
1: Για τα πυροτεχνήματα, ναι.
3: Ναι. Που και αυτά, λένε κάποιοι, δημιούργησαν προβλήματα. Σε έναν τάπητα, πάντως, αυτή την κατάσταση, το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση. Πότε θα δρομολογηθεί αυτή, θα το δούμε.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ισχυρή δυναμική με το καλημέρα της τουριστικής περιόδου καταγράφεται στην Κρήτη για τα υψηλά ποσοστά στις πληρότητες των ξενοδοχείων αλλά και το μεγάλο στοίχημα των εσόδων, μίλησε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων του νησιού, Μιχάλης Βλατάκης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις, εκφράζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.
4: Η φετινή τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά και τις κρατήσεις να κλείνουν σταδιακά. Ωστόσο, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, οι επαγγελματίες του κλάδου διαπιστώνουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, γεγονός που επηρεάζει την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις του νησιού.
5: Η κατάσταση στον τουρισμό είναι ότι έρχονται έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί, έχουμε κόσμο. Αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν προσφορές αναγκαστικά είναι αυτό το οποίο ζητούν οι πελάτες, διότι δεν έχουν χρήματα ή όσοι έχουν τα προφυλάσσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτοί οι οποίοι έρχονται δεν έχουν να ξοδέψουν. Αυτή είναι η κατάσταση, πρέπει να την αποδεχτούμε και πρέπει να τη διαχειριστούμε και αυτή.
4: Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί η αδιάκοπη συνέχιση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας των τοπικών φορέων, καθώς οι αυξημένες αφίξεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές και εντείνουν την ανησυχία για τη διαχείριση της κατάστασης.
5: Κοιτάξτε, αν δείτε, δεν έπρεπε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι να μαλώνουν οι κοινωνίες. Να έχει φτάσει αυτή η καυτή πατάτα και να μας πιέζουν να λάβουμε απόφαση εμείς οι φορείς, να πάρουν απόφαση οι δήμοι, η περιφέρεια και ωστόσο να έρχονται οι μετανάστες κατά χιλιάδες.
4: Ο Μάρης Βλατάκης απευθύνει έκκληση έτσι ώστε οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης για το μεταναστευτικό ζήτημα. Όπως επισημαίνει, οι δομές φιλοξενίας θα πρέπει να χωροθετούνται μακριά από τις τουριστικές περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τουριστικού προϊόντος.

0: θα πρέπει να βρεθεί λύση και τη λύση πρέπει να τη βρούμε εμείς και όχι να μας την επιβάλλουν. Θα είναι πολύ χειρότερο μετά. Γι' αυτό κάνω έκκληση να βρούμε εμείς τη λύση. Κάνω έκκληση και στις κοινωνίες να κανονίσουμε όλοι μαζί να το αποφασίσουμε και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς οι τουριστικοί φορείς να είναι μακριά από τουριστικές περιοχές, διότι όπως καταλαβαίνετε, Κρήτη ίσον τουρισμός.
1: Παράλληλα, ο ίδιος προειδοποιεί ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον κύριο Βλατάκη, υπό τις παρούσες συνθήκες, μία και μόνο δομή δεν θα είναι επαρκής για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έγκυρο σχεδιασμό και τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβει η πολιτεία είναι ότι εάν συνεχίσουμε έτσι και δεν παίρνουμε αποφάσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα, αυτή η δομή δεν θα φτάνει. Θα χρειαστούμε και άλλοι και άλλοι. Δεν θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, θα γίνει μονίμου και αν συνεχίσουμε έτσι με όλα αυτά που ακούμε, δεν θα φτάνουν ούτε μονίμου και δεν θα έχει τέλος αυτή όλη η κατάσταση.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Σάρκα και Οστά παίρνει το όραμα της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στον Ομπρόσγιαλο από Κορώνου. Προηγήθηκε μια επίμονη προσπάθεια πολλών ετών για να φτάσουμε σήμερα στην τελική ευθεία με το δήμαρχο της περιοχής να περιγράφει το σύνθετο γραφειοκρατικό πλαίσιο για το οποίο μεταξύ άλλων απαιτήθηκαν 58 υπουργικές αποφάσεις. Χθες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή το πλοίο Φολέγανδρος, το οποίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, καταδυτικό πάρκο της χώρας.
5: Μια σπουδαία μέρα χθες για τον Αποκόρωνα. Μιας και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία πολύχρονη πάνω από 10 χρόνια όπου απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές και αμέτρητες εγκρίσεις υπηρεσιών, θεσμικών φορέων, υπουργείων κλπ. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα, γενναία για εμάς, ένας μικρός δήμος, όπως ο Δήμος Αποκορώνου, να βάζει κάτι μεγάλο προς τα άλλα και να τα καταφέρνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ήδη έχουν ποτιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι μαζί με τα ορόσημα. Έχουν ποτιστεί τα δύο πολεμικά πλοία, ο Νέστορας και ο Φολέγανδρος που ποτίσαμε χθες. Και έχουν δημιουργηθεί τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Σε ένα οριοθετημένο καταδυτικό πάρκο στον Ομπρόσγιαλο από Κορώνου, 60 στρεμμάτων, και όπου μπορεί μετά, κατά το τέλος, αν θέλετε, τούτης περίοδου, μια και θέσατε το ερώτημα πότε θα λειτουργήσει, να μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει η λειτουργία του. Και όταν εμείς οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε, θα έλεγα, την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου, οι στόχοι ήταν δύο. Πρώτον, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέα τουριστική και οικονομική προοπτική για τον τόπο μας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για από τη στιγμή κατά την οποία εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού δεν βρίσκουν καταφύγιο να εκτονώσουν την αγάπη τους, τη λατρεία τους αυτή, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Αυτό το δρόμο τον ανοίγει ο Δήμος Αποκορώνου και είμαστε, θα έλεγα, πολύ στην ευχάριστη θέση ο δρόμος αυτός να έχει ακολουθηθεί και από άλλους δήμους και άλλους θεσμικούς φορείς να δημιουργήσουν ανάλογες δραστηριότητες στη χώρα μας. Η άλλη στόχευση είναι στο να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω δυναμική στη θαλάσσια ζωή στην περιοχή εκεί. Μια σχέση η περιοχή, κυρίως ο πυθός, είναι αμμώδης. Όταν λοιπόν συνδυάζει, γιατί και ο χώρος αυτός δεν προσδιορίστηκε τόσο εύκολα, όταν συνδυάζει λοιπόν ένα μαγευτικό τοπίο όπου τα γαλαζοπράσινα νερά αγκαλιάζουν το κακοτράχαλο της Μαδάρας και δημιουργεί ένα δέος, θα έλεγα εγώ, και στον κάθε επισκέπτη στην περιοχή αυτή, τότε το βέβαιο είναι ότι η επισκεψιμότητα θα είναι σε πολύ ψηλούς δείκτες, θα λειτουργεί καθόλου το έτος, άρα πετυχαίνουμε και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού όπου θα έχει επιμήκυση τουριστικής περίοδου καθόλου και στις 12 μήνες του έτους που σε

0: συνδυασμό με τις περιπατικές διαδρομές, με την πολιτιστική διαδρομή, με τα σπηλαιοβάραθρά μας, δημιουργούμε άλλες συνθήκες. Να φύγουμε δηλαδή από την πεπατημένη ήλιο-θάλασσα.
1: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν το δήμερο 14 και 15 Ιουνίου. Η επικεφαλής των τριών παρατάξεων, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασαν τις βασικές τους προτεραιότητες με φόντο τα μεγάλα προβλήματα της υγείας στην Κρήτη, όπως η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η εργασιακή εξουθένωση των υγειονομικών και η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουνίου. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων, Αλέξανδρος Πατριανάκος, Νίκος Τσακουντάκης και Βασίλης Κούδας, μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας και παρουσιάζοντας τις βασικές τους προτεραιότητες.
3: Το μήνυμα των εκλογών είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, ο οποίος γνωμοδοτεί το Υπουργείο, δεν νομοθετεί, και νομίζω ότι η αποστολή του είναι καταρχήν να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και το κύρος του ιατρού και επίσης να προστατεύει τον πολίτη και τον ασθενή παρεμβαίνοντας στα θέματα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Έχουν μόνο τον άνθρωπο ως κέντρο και αυτά υπηρετήσαμε την τελευταία τετραετία και το αποδείξαμε αυτό εμπράκτως.
4: Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι οι γιατροί και μέσω των ιατρικών συλλόγων και μέσω όλων των άλλων δυνατοτήτων που έχουν θα πρέπει να προτάξουν δυνατά το γεγονός ότι δεν θέλουν να είναι και αυτοί όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι μια σκληρά εκμεταλλευόμενη ομάδα από αυτούς που λιμένονται τον χώρο της υγείας, κυρίως δηλαδή τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, και που αυτό έχει σαν επίπτωση βέβαια και τη μεγάλη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
5: Είναι μια προεκλογική περίοδος η οποία μπήκε και λίγο απότομα, γιατί περιμένουμε κανονικά τις εκλογές τον Οκτώβριο. Αλήθεια, νωρίτερα, διότι διέλυσε ο πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, να σας το πω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, με κορυφαίες ευθύνες όλων των συμμετοχών σε αυτό το κομμάτι και συναδέλφων δυστυχώς και του Υπουργείου και πολλών άλλων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ολόκληρος ιατρικός κόσμος της χώρας μένει χωρίς τον, δεν εκπροσωπεί, δεν έχει το κεντρικό του θεσμικό παίκτη που είναι ο πανελλήλιος ιατρικός.
2: Οι τρεις παρατάξεις διεκδικούν την εκπροσώπηση στα όργανα του Συλλόγου, καθώς και την συμμετοχή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
3: Να συνεχίσουμε το επιστημονικό έργο που συνεχίσαμε με τα συνέδρια που πρωτεφαρμόσαμε πανελληνίως, με τα προγράμματα που πανευρωπαϊκά μπορώ να σας πω κάναμε με την περιφέρεια και κοιτάμε στα σωματεία τους αθλητές, με τα προγράμματα για το κοινό, με την εφαρμογή και την εκπαίδευση στην βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που ανοίξαμε τα ιατρία του Συλλόγου, με τις παρεμβάσεις και την προστασία των ιατρών, την οποία είχαμε σε όλες τις μορφές της, από την υπεράσπιση όποτε θεωρήσαμε ότι αδικούνται, μέχρι την παρέμβασή μας την τελευταία, θα σας πω, για τη στράτευση των νέων γιατρών. Οι νέοι γιατροί μας απασχολούν πάρα πολύ. Κάναμε ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στο Υγείας και στους Ιατρικούς Συλλόγους.
4: Πρώτες προτεραιότητες μας είναι να ενισχύσουμε τον αγώνα που σας είπα πριν, με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να γίνει αυτό για τους νοσοκομιακούς γιατρούς και για τους ιδιώτες. Βέβαια, αυτοί οι δρόμοι κάπου συναντιόνται. Όλοι είμαστε συνάδελφοι και όλοι έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις κοινό συμφέρον. Πρώτον, να ασκήσουμε με σωστό τρόπο το λειτουργήμά μας και δεύτερον, βέβαια, να υπερασπιστούμε τα καθημερινά συμφέροντά μας ώστε να δουλεύουμε αξιοπρέπεια, επιστημονική και θεσμική. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε με τον ίδιο τρόπο την θέση των νέων συναδέλφων, των νέων γιατρών, για να καταπολεμήσουμε και το brain drain που λέμε.
5: Γιατί και διψώσαμε τις εκλογές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που πέρα από το γραφειοκρατικό κρατικό τέλος πάντων και τον ρόλο του που παίζει σαν διεκπαιρεωτικό όσον αφορά την ιατρική, το ιατρικό επαγγέλμα, να γίνει και πιο διεκδικητικός. Αυτό είναι και ο στόχος μας και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να αλλάξει λίγο δηλαδή το μοτίβο, είναι ο σύμβουλος του Υπουργείου. Εντάξει, είναι καλός ο σύμβουλος του Υπουργείου, μόνο που το Υπουργείο

0: και οποιοδήποτε υπουργείο και οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν τον έχει λάβει και ποτέ υπόψη σοβαρά, ούτε τον Πανελλήνιο ούτε κανένα ιατρικό σύλλογο.
1: Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Στην αρχή μια βασική επιδίωξη, διότι όταν λέμε εκλογές με 60% αποχή, αυτό νομίζω δεν εκφράζει το εκλογικό σώμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο μπορούν όσοι είναι μέλη και όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι να έχουν άποψη για το Σύλλογο, να ψηφίσουν για το Σύλλογο και πλέον και εμείς αισθανόμαστε ισχυρότερα.
3: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο με ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό τόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας και τη διαφάνεια.
1: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
4: Δύο drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
4: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
4: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιοσύνη άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, βίαια επεισόδια ξέσπασαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού για να διαλύσει πλήθος αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων. Η έκρηξη βίας πυροδοτήθηκε από τη σοβαρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μπέλφαστ με πρωταγωνιστή 30χρονο Σουδανό.
1: Η αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποίησε αντλίες νερού το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να διαλύσουν διαδηλωτές κατά τη δεύτερη βραδιά επεισοδίων που συνδέονται με εντάσεις κατά των μεταναστών. Στο New Town Abbey, βόρεια του Belfast, κουκουλοφόροι διαδηλωτές εκτόξευσαν τούβλα, πέτρες και μπουκάλια εναντίον της αστυνομίας, έβαλαν φωτιές στους δρόμους και προκάλεσαν φθορές σε περιουσίες. Ένα όχημα συντήρησης αυτοκινητόδρομων τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες. Ένα αέρια πλάνα έδειχναν ομάδες να σωριάζουν μπάζα και να έρχονται αντιμέτωπες με αστυνομικούς αντιμετώπισης ταραχών. Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Belfast τη Δευτέρα, η οποία άφησε έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο και τυφλό από το ένα μάτι. Ένας 30χρονος Σουδανός, ετών άσυλο, οδηγήθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοκατοχή με μαχαίρι και απειλές κατά ζωής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη είναι πλέον γεγονός. Το Μουντιάλ κάνει απόψε ιστορική πρεμιέρα, με τα βλέμματα ολόκληρης της Ιφιλίου να στρέφονται στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Εκεί η συνδιοργανώτρια χώρα υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο πρώτο από τα 104 συνολικά παιχνίδια της διευρυμένης αυτής διοργάνωσης των 48 ομάδων. Με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο θα συζητήσουμε για την αθλητική επικαιρότητα. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρια.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας, να πάμε μετά στο Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε με όφη, με τα γραφικά σενάρια, εξελίξεις και φιλικά.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εποχή που βρισκόμαστε, αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Όφη, ο οποίος κινείται στους ρυθμούς της ανανέωσης του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονζάλες. Η συμφωνία η οποία επικυρώθηκε χθες για ένα ακόμη έτος, έως το καλοκαίρι του 2027, απομένει η τυπική ανακοίνωση του θέματος. Έτσι, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει όφη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το ρόστερ της περασμένης σεζόν, ακούει στο όνομα Έντι Σαλσέδο. Αυτή τη στιγμή έχω να σου πω ότι οι δύο πλευρές Σωτήρη είναι κάπως μακριά. Δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, έχω να πω εγώ ότι όσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, θυμίζω ότι ο Σαλσέδο μένει ελεύθερος από τον Όφη και είχε δικαίωμα να υπογράψει από τον Ιανουάριο σε κάποια ομάδα ως ελεύθερος, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ Όφη στα ταμεία του. Όσο λοιπόν ο ίδιος δεν υπογράψει σε κάποια ομάδα και Όφη δεν αποκτά κάποιον κεντρικό επιθετικό, πάντα παίζει το ενδεχόμενο να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει αυτή την ώρα, να μειωθεί αυτή η απόσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα ξεκινήσει σε λίγο διάστημα την προετοιμασία του, στις 6 Ιουλίου συγκεκριμένα, και χρειάζεται ο Χρήστος Κόντης να έχει το βασικό του center for παρόν στο ξεκίνημα αυτής της προετοιμασίας, η οποία θυμίζω ότι θα γίνει το βασικό στάδιό της στην Ολλανδία. Η ομάδα θα πάει εκεί στις 20 Ιουλίου και είναι ήδη γνωστά κάποια από τα φιλικά παιχνίδια του Όφη εν ώψη και των ευρωπαϊκών.

0: υποχρεώσεων στις 20 Αυγούστου. Ξέραμε ότι θα παίξει με τη Willem την 1η Αυγούστου. Επίσης, μια ακόμη Ολλανδική ομάδα, η Brenda, ανακοίνωσε το φιλικό με τον Όφη στις 28 Ιουλίου, πιο πριν δηλαδή. Και φυσικά εδώ και μέρες είναι γνωστό το μάτς με την ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρέτιο Στάδιο.
1: Πάμε και στα του Μουντιάλ, έστω και αν μας πικραίνει η απουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, πολλό δε μάλλον σε μια διοργάνωση 48 ομάδων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απολαύσουμε και την πρεμιέρα και όλη τη διοργάνωση, έτσι Δημοσθένη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δύσκολες οι ώρες λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε με την Αμερικανική Ήπειρο. Πολλά παιχνίδια θα γίνουν τα ξημερώματα, 1, 2, 3, 4, 5 τα ξημερώματα. Ωστόσο, όπως πες και εσύ, το παγκόσμιο κύπελο από μόνο του είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή. Ένα Μουντιάλ θα λέγαμε τον ρεκόρ, αφού, όπως σωστά τόνισες, για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 ομάδες στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Για πρώτη φορά είναι τρεις οι συνδιοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, 16 πόλεις, όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Φυσικά, στο επίκεντρο, εκτός από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, που για τους φιλάθλους είναι αυτό, είναι και τα πάρα πολλά έσοδα που θα έχει σωτήρει η διοργάνωση. Υπολογίζουν οι διοργανωτές, υπολογίζει η FIFA, ότι τα έσοδα θα είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο κόσμος εμφανίζεται διχασμένος. Σε έρευνες, πολλοί Αμερικανοί έχουν να σου πω ότι δεν γνωρίζουν καν ότι διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο στην χώρα τους. Είναι γνωστή άλλωστε η λατρεία που έχουν οι Αμερικάνοι για το football, όχι το soccer που είναι το δικό μας ποδόσφαιρο, και φυσικά για το NBA. Ωστόσο, πανδεσία χωρών, πανδεσία χρωμάτων θα βρίσκεται σε όλα αυτά τα γήπεδα. Λίγο να πούμε για το φορμά της διοργάνωσης, 48 ομάδες, δηλαδή 12 όμιλοι των τεσσάρων, και στη φάση των 32 θα προκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Οπότε ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε τα 104 παιχνίδια. Το πρώτο σε λίγη ώρα Μεξικό, Νότιος Αφρική στην πόλη του Μεξικού, και πιθανότητα στην τελευταία παράσταση σωτήρη κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη, όπως ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μόντριτς, ο Νεϊμάρ, ο Νόιερ. Πιθανότατα όλους αυτούς θα τους δούμε για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έτσι, και ξανά στα δικά μας, μπάσκετ, φοβερό παιχνίδι, δύο παρατάσεις, νικητής ο Παναθηναϊκός, ισοφάρισε σε 2-2 και πλέον όλα θα κριθούν στο Game 5 στο ΣΕΦ.
0: Ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, ένας από τους καλύτερους τελικούς που μας έχουν χαρίσει οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, οι οποίοι είναι το συνηθισμένο ζευγάρι στην σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ούτε στα 40 λεπτά βγήκε νικητής, 69-69, ούτε στα πρώτο έξτρα πεντάλεπτο, 79-79, η πρώτη παράταση. Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση, 93-86, ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Από την άλλη, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοπ δεν αρκούσαν ώστε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο στο ΆΚΑ. Θυμίζω είχε πάρει και την Ευρωλίγκα πριν από λίγες ημέρες. Και πλέον όλοι επικεντρώνονται στο Σαββατιάτικο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα. Θυμίζω δεν θα γίνει βράδυ αυτό το παιχνίδι, θα γίνει στις 6 το απόγευμα, καθώς η κρατική τηλεόραση που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν ήθελε να συμπέσει ο αγώνας με μάτς του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε λοιπόν απόγευμα στις 6 και φυσικά sold out, οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν σε μόλις 2 ώρες sold out σήμερα.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.396,37 μονάδες.

0: σημειώνοντας άνοδο κατά 0,98%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 56 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει πιο δυναμικά η θερμική αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, τα βορειοδυτικά, τα βόρεια καθώς επίσης και τα ανατολικά. Υπιότερες καιρικές συνθήκες στις νοτιότερες περιοχές της επικράτειας. Παράλληλα, το Μελτέμι θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα έξυπνα φώτα. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρχικά ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στις ορεινότερες περιοχές, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 29 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και Θεσσαλονίκη, ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα έχει στεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα με τη μορφή όμβρων ή και καταιγίδων. Και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο προς τις μέγιστες τιμές, που θα βρίσκεται στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εδώ ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά, γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα συννεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Για το Βόρειο Αιγαίο, έθριος ο καιρός. Ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινότερα τμήματα των νησιών. Το Μελτέμι θα έχει ένταση και εδώ στα 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως πριν το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και εδώ συνθήκες καιρικής αστάθειας, δηλαδή θα σημειώνονται φαινόμενα, αρκετή συννεφιά και φαινόμενα στη ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία υποχωρεί και θα βρίσκεται ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία και εδώ σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά για τα δυτικότερα τμήματα της χώρας μας, όμως στα κεντρικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και εδώ και πάλι θα συννεφιάσει από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και θα σημειώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 32 βαθμών, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος ο καιρός και την Παρασκευή, 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Παραμένουν οι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι με ένταση στα 4 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Νόμος Χανίων τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει και η Παρασκευή στο νόμο Χανίων, ενώ δεν αποκλείεται να συρφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτικοί οι άνεμοι για 1,24 ώρο, 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τον νόμο Ρεθύμνου, έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα συρφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, 17 με 28 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες στα ορεινότερα τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στις νοτιότερες περιοχές που θα βρίσκεται μεταξύ του 31 και 32 βαθμών. Και για τον νομό Λασιθίου, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συρφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 31 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο τώρα,

Κυρίες και κύριοι, μια ψυχρή αέρια μάζα θα είναι η αιτία στην ανώτερη ατμόσφαιρα, θα είναι η αιτία που θα ενισχυθεί η καιρική αστάθεια, θα έλεγα μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, το Μελτέμι ενισχύεται περαιτέρω αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, δηλαδή ο κυματισμός του στο 1,5 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων ECO για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
8: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
9: Τι θα έλεγα?
10: Όλα θα πάνε καλά.
8: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
10: Να είσαι ο εαυτός σου.
11: Η ζωή είναι ωραία.
12: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
10: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
11: Θα τα καταφέρεις.
8: Αρκεί να το πιστέψεις.
10: Πίστεψέ το.
8: Με το διακρότημα μπορείς.
7: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
13: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
15: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
16: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
17: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
18: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
21: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
22: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
23: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
26: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
25: Έλα, Μιχάλη μου, είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
27: Συγγνώμη.
26: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdhe.
28: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
25: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσε.
28: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να

0: το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που, αν μη τι άλλο, ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη, από το πρόβλημα παίρνουμε, μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.

0: Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις την τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα, δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω κι αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες, πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος, που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο, είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νότια Αφρική.
1: Ναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα που το αγοράζεις αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
1: Νομίζω.
0: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη οργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του. Όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, οπότε τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
0: Ο θεματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή και δεν αναφέρω μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς γνωστές σου.
1: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
0: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
1: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on emission που λένε και εκεί στο καινούργιο σχόλιο και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
1: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δίκαια το πήρε η Παρή, ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
0: Άρα παίζει ρόλο εδώ, δηλαδή. Προφανώς
1: παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
0: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία. Αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο. Είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές.
0: Προτιμούν να παίζουν παρά να προπονούνται.
1: Εννοείται. Οπότε.
0: Εννοείται.

0: Οπότε δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχει γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλοι να είμαι στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα, αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχε κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχε?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Γιατί...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο. Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου αρέσανε τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιο είναι κορυφή?
0: Στρατοφυλάκες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίλιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα, η οποία εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξώδη μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, άμα μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Αετό Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη Μικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη Μικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι γι' αυτό. Μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορδαλιωτικά.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα Κυπέλλου,
0: ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω. Εγώ...
1: Και μετά παίξαμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μα
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά ναι. Ουσιαστικά. Ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά. Πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά. Μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη. Αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, να μας πουλήσουμε επειδή είσαι

0: μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, δεν...
1: Ξεσκλήρινε όμως σε ατσάλωση η αμφισβήτηση. Ναι, δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοτοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους καταδιώκεις.
0: Σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεις και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείται χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι ένα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
6: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
5: Ακριβώς. Με το ΜΑΗ 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
6: Δύο λεπτά. Ναι, βλέπω.
7: Τώρα, με το ΜΑΗ 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
6: Με το ΜΑΗ 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
7: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
10: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.
11: Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
12: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
13: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
14: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
17: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
18: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
17: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
18: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
19: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Quad ver? Un enquer? Taka up, fede tjodhor?
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Line. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε Fast Loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε πονταρισμά. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον
1: Όφη.
0: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης?
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό.

0: Αυτό. Γιατί όφι έφαγε 5 γκολ. Δεν εννοώ ο Μανδά έφαγε 5 γκολ. Όφι δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε.

0: ιστορίες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
0: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός? Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
1: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
0: Παραπονιαστήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Αθηνά.
1: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
0: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα που προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν έντονο μήνυμα.
1: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
0: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω, αυθόρμητα πώς φαίνεται, και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
0: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και πελούχος. Θα έβγαινε πέμπτο. Θα έπαιζε στο group των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: το. Επειδή
1: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως, επειδή Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί. Αλλά πάλι καλά.
0: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ?
1: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
1: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
0: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει. Έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίζεις τον Όφη ως δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε, είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω?
1: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
0: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
1: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός. Όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Εγώ του λέω τρελός. Τι αλάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο. Οπότε, πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν για μένα, ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα. Πάντα όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ξέρω ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά

0: Όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Στην κουλτούρα τους.
0: Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν...
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι...
0: Ναι, εμένα ήταν, με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις μπροστά σου? Που λες, αν ήξερα να με καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνεις στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να την απαντήσω.
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού, πέραν του Όφη δηλαδή?
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από το πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι Πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις.

0: πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του θεματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλάχο Δήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικό, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιο είναι βασικό, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με του υπόλοιπου.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι το λένε. Φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλού θερματοφυλάκε. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχει λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφυλάκα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρει πώ και πότε να τη βγάζει. Δεν μπορεί να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρει πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικέ ομάδε. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένο κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε. Όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Όταν ήμουν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα.
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει, όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες, ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι. Θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεκρούσεις.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφη.
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου ο Χρήστος Μανδάς, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά, τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό.

0: ελληνικό προσωπικό που δεν το έχει πει, που θα ήθελα να το πει, θα ήθελα να το μοιραστεί, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου, δεν το έχει πει στον πατέρα σου, δεν το έχει πει στην Αθηνά, δεν το έχει πει. Ποιο είναι ο κολλητό, ο Τσιλιανίδης είναι.
1: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
0: Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι. Να κλείσουμε κιόλα.
1: Ποδοσφαιρικά στον κόσμο, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ή ξέρεις, μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
1: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
1: Κατάλαβα τι
0: εννοείται. Δεν πήρε τα κρύβατα στην Ιταλία και στην Αγγλία.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή, το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
0: Όχι, να κεντρινήσουμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
0: Είσαι γίγας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλιώνα, οπότε δέσαμε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ Πιστάρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδάνα. Ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεται.

0: εμπιστεύεστε.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς

0: όπως υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε Fast Loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μία περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή, γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
0: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένεται να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια, δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
0: ενώ
1: και της ψηφιακής
0: μεταρρύθμισης. Ενώ βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
1: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
0: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέριμνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δίτου κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
0: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Υπάρχει, σκεφτόμαστε λοιπόν, ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
0: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος.

0: και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
1: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο πανεπιστήμιό μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα, όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
0: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
1: Και την εξωστρέφειά μας.
0: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
0: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
1: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
0: Πολύ βασικό. Κοιτάξτε,
1: δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
0: Κύριε Πρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός, συγκεκριμένα μιλάμε για το ΕΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, διέπονται από γραφειοκρατία? Είναι ο στόχος να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα, και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του Πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι διοικητικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του Πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος.

0: ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας. Ο νέος πριν ήταν στο ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα, και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη σχολή επιστημών διοίκησης και οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτανη, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
0: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές, και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα, για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών. Αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας

0: να το αναλύσουμε λίγο.
1: Ο στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, ναι, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολύ δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
1: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Κουατβέλ, είναι έγκερ, τσακαούπ, φεντεξιόδχορ.
13: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber, άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
14: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
15: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
14: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
15: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
14: Η Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

τα Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμουμε στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέρημνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης.
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε

0: ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, και τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολάβουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωριά?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική, στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος της τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιο μας, το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά πράγματα.

0: project την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι ζηλεύουμε, από πανεπιστήμια
0: τα ζηλεύουμε, ναι, τα ζηλεύουμε. Τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνίσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθινο, ξέρετε, συνεργάστηκαν γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα, θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη είναι τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του Πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
0: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Κουατβέρ, Μινέγκφερ, Τσακαούπ, Φεντεξιόδχορ.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
8: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
8: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
8: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
8: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
9: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρα Σδούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε

0: με να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα. Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Χωρίς να βγει λευκός καπνός, ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που είχαν το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους του νομού Ηρακλείου. Οι εγκαταστάσεις του παλιού κταίου φαίνεται πως μπαίνουν στο ψυγείο, ενώ στο προσκήνιο έρχονται εναλλακτικές προτάσεις από το πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και το κτίριο των πρώην αποθηκών της ΞΟΣ στη βιομηχανική περιοχή. Το τοπίο της επόμενης ημέρας παραμένει θολό. Η προοπτική μιας κοινά αποδεκτής λύσης δεν υπάρχει στο προσκήνιο και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται ξανά στο Υπουργείο.
1: Αδιέξοδο παραμένει υπόθεση για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς η τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Μετανάστευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε χωρίς να κατατεθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση για χώρο.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι δήμαρχοι συλλογικοί ήταν ότι φυσικά ο χώρος αυτός πρέπει να είναι σε κάποια περιοχή που να είναι κοντά στο λιμάνι, που να είναι κοντά σε αστυνομίες, που να είναι κοντά σε ιατρία, να είναι τέλος πάντων σε μια πολύ μικρή απόσταση από περιοχές που μπορούν είτε να τις ελέγξουν είτε να τύχουν ιατρικής φροντίδας αν χρειάζεται. Και το θέμα σε γενικές γραμμές έμεινε εκεί πέρα. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η προσωρινή δομή, άρα η κατεύθυνση είναι σε αυτό.
3: Πολύ ειλικρινής συζήτηση από την πλευρά και του Υπουργείου και των συναδέλφων. Είδαμε όλες τις πτυχές του προβλήματος. Κατετέθη η αγωνία του κυρίου Υπουργού ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία προκειμένου να διαχειριστεί ως Υπουργείο το πρόβλημα το οποίο έχει οξυνθεί και θα οξύνεται μέρα με τη μέρα. Αυτό όμως που κατέληξε η συνάντηση, η συζήτηση μετά από 2 ώρες κουβέντας ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όποια πλέον θέση και αν προταθεί, να υπάρξει αποδοχή.
1: Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο με τις τοπικές αντιδράσεις να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συζήτηση για χωροθέτηση.
4: Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία από τους δημάρχους και όχι με κραυγές αγωνίες. Αυτή είναι η θέση δικιά μου. Και όπου υποδειχθεί ο χώρος, όλοι μαζί, αιρετοί, περιφέρεια, δήμοι, να στηρίξουμε, να λιάνουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα γίνει έτσι αλλιώς από ό,τι είπε ο Υπουργός, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η διαδικασία διαφορετικά. Άρα λοιπόν όλοι μαζί από κοινού και ύστερα είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε χαρακτήρα σε δύσκολες αποφάσεις. Αυτή δεν είναι μια εύκολη απόφαση, γιατί έχεις απέναντι την κοινωνία, μπορεί να έχουμε απέναντι τα δημοτικά συμβούλια.

0: Έγινε πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο χώρο?
1: Καμία πρόταση.
0: Καμία πρόταση από κανέναν?
1: Από κανένα. Οι προτάσεις είναι γνωστές, οι θέσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρουμε αν υπάρξουν και κάποιες άλλες τις οποίες το Υπουργείο θα συζητήσει. Πάντως η λύση θα επιλεγεί τελικά από το Υπουργείο.
2: Σας είπα, συγκεκριμένη πρόταση δεν υπήρξε μέσα στην κουβέντα. Εγώ συγκεκριμένα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκολάκης, είπαμε ένα σημείο το οποίο, αλλά δεν πρόκειται να το αναφέρω για το λόγο ότι αυτό είναι σημείο που ανήκει σε άλλο Δήμο και δεν θα ήθελα εγώ σε καμιά περίπτωση να πιέσω με αυτόν τον τρόπο καταστάσεις η δομή να πάει σε κάποιο άλλο σημείο που δεν είναι στην περιοχή του Δήμου μου.
0: Την ίδια ώρα ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να υπογραμμίζει ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία για την διαχείριση του προβλήματος από την πολιτεία. Διορία περίπου 15 ημερών για να υπάρξει εισήγηση από την αυτοδιοίκηση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργείο θα προχωρήσει σε μονομερή επιλογή, ανεβάζοντας την πίεση προς όλες τις πλευρές.
3: Σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να, αν ο Υπουργός είπε, αν δεν βρείτε λύση, θα επιταχθεί κόρος. Εντάξει, λογικό δεν είναι να το πει όταν όλοι μεταξύ ο ένας του άλλου το στέλνει δεξιά-αριστερά, δεν θα πρέπει να βρεθεί ένας κόρος.
1: Συμφωνήσαμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να δοθεί λύση. Γιατί άσχετα ποια είναι η άποψή σου για το μεταναστευτικό και την πολιτική, οφείλουμε, όλοι οφείλουμε, αυτές οι ανθρώπινες ψυχές που έρχονται εδώ με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε το πρόβλημα και να το διεκπαιρεώσουμε. Είπε ο Υπουργός ότι περιμένει και την άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Εντός 10-15 το πολύ ημερών θα πρέπει να καταλήξει να πάρει τις αποφάσεις του. Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι χωρίς να θέλει να καταστήσει συνυπεύθυνη την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναγκαστεί να πάρει την απόφασή του. Τόνισε ότι οι θέσεις που μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί δεν είναι της δικής του επιλογής.
4: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα του μεταναστευτικού για να δούμε τα δεδομένα που διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα στον απόϊχο και της τηλεδιάσκεψης. Σήμερα το μεσημέρι να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα. Νομίζω ότι δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι φτάσαμε σε ένα ακόμη αδιέξοδο αντίστοιχο με όσα είχαν προηγηθεί σε ανάλογες συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις στο παρελθόν, μόνο που αυτή τη φορά ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
5: Ναι, πιέζει ασφυκτικά βέβαια, αλλά ακούσαμε για μια ακόμη φορά το σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση. Δεν ξέρω αν θυμάστε τους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Με αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα ήταν κρίσιμες, περάσαμε κανένα χρόνο, ας πούμε. Έτσι. Τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακούμε πάλι ότι είναι θέμα ημερών, μιας-δύο εβδομάδων το πολύ, να αποφασιστεί που θα προωθηθεί η δομή. Άλλες δύο εβδομάδες. Άντε να δούμε τι θα γίνει μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες, τι θα αλλάξει. Η δική μου αίσθηση, Σωτήρη, είναι και το συζητούσαμε και το μεσημέρι στο γραφείο, ότι για τους αυτοδιοικητικούς πια η επίταξη, το να επιτάξει το Υπουργείο έναν χώρο, να υποδείξει έναν χώρο και να πει εκεί θα γίνει, θέλετε, δεν θέλετε, είναι το επιθυμητό. Είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας έχουν μεθοδεύσει με τη συμπεριφορά τους όλο αυτό το διάστημα. Αν το μεθοδεύσει σας φαίνεται βαρύ ρήμα, είναι εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο τους βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ό,τι και να γίνει, θα πούνε παιδιά, εμείς δεν θέλαμε, προσπαθήσαμε, αλλά να, το Υπουργείο μας τους έφερε εδώ. Γιατί να υποδείξει κάποιος δομή στο, ή να δεχτεί να γίνει δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου του, νομίζω ότι το έχουμε αποκλείσει ω σενάριο.
4: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
5: Μάλιστα, σήμερα,
4: διότι έχουν εξεταστεί όλοι οι πιθανοί και απίθανοι χώροι τους τελευταίους μήνες. Και κάθε φορά που ένας τέτοιος χώρος έπεφτε στο τραπέζι, ακολουθούσαν θυελλώδεις αντιδράσεις. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει ένα κρυφό χαρτί που θα σηματοδοτήσει μια κοινά αποδεκτή λύση.
5: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν καταλαβαίνω ότι εξυπηρετούν δύο εβδομάδες. Γιατί δεν κάνει με την επιλογή του Υπουργείου μέσα σε επόμενα 24 ώρα να τελειώνουμε. Δεν θα υπάρξει συμφωνία ούτε σε δύο εβδομάδες ούτε σε δύο χρόνια. Είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε συζητήσει. Το Υπουργείο θα αποφασίσει, το Υπουργείο θα πάρει την ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πει να δεχτούμε εμείς, υπό την έννοια ότι δεν θέλει να πάρει το πολιτικό κόστος σε κάθε.

0: κάποιο βαθμό θα το αποφύγει και τον πολιτικό κόστος ο Δήμαρχος που θα του τύχει ο Μουτζούρης, να το πω έτσι, δεν θεωρώ ότι είναι Μουτζούρης, αλλά έτσι το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Δήμαρχοι. Οπότε και νομίζω ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω. Απλώς να πω και από το ρεπορτάζ που προκύπτει ότι η σύσκεψη σήμερα δεν ήταν καθόλου φιλική, έτσι. Οι Δήμαρχοι μεταξύ τους ανέβηκαν οι τόνοι πολύ. Κάποιοι πρότειναν δομές στα όρια άλλων Δήμων. Οι Δήμαρχοι των άλλων Δήμων τους είπαν: κοιτάξτε τα δικά σας και μην μπαίνετε στα δικά μας όρια. Αυτό ήταν το κλίμα ανάμεσα στους Δημάρχους. Με αυτό το κλίμα, συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε. Οπότε, γιατί να περιμένουν 2 εβδομάδες. Ας διαλέξει έναν από αυτούς τους χώρους που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, το Υπουργείο. Όλοι έχουν τα ελαττώματά τους, όλοι έχουν και τα πλεονεκτήματά τους. Ας διαλέξει τον καλύτερο να τελειώνουμε.
1: Κώστα Μπογδανίδη, σχόλιο, ρεπορτάζ και καταρχήν, αν εκτιμάς ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση.
2: Καταρχήν για το ρεπορτάζ, σε σχέση με την τηλεδιάσκεψη που είχαν. Ο κύριος Πλεύρης, και αν θέλεις να πω έτσι, το ύφος του και ο τόνος του ήταν αντιστρόφως ανάλογος σε αυτό που χρησιμοποίησε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, που ακούγαμε τι έλεγε και για το Ηράκλειο, για την Κρήτη. Ήτανε, θα έλεγα, σχεδόν συγκαταβατικός. Δηλαδή έλεγε ότι
0: ήταν συλλογική, βάλτε πλάτη. Έτσι. Νομίζω ότι συλλογική, βάλτε πλάτη.
2: Ναι. Ήταν σχεδόν συγκαταβατικός ότι εγώ περιμένω από εσάς, περιμένω να συνεργαστούμε, δεν θα πάω κόντρα στις κοινωνίες, δεν θα πάω κόντρα στις αποφάσεις σας. Είπε όμως, Κώστα και Σωτήρη, ότι περιμένω αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο μια δημιουργική πρόταση. Συγκεκριμένη. Που προσωπικά νομίζω, Σωτήρη, ότι δεν θα υπάρξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Το Περιφερειακό Συμβούλιο νομίζω ότι αύριο θα εκδώσει ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της προοπτικής να δημιουργηθεί δομή στο Παλιοκταίο.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δημιουργική πρόταση. Έτσι, ναι, δεν είναι. Προφανώς. Το λέω γιατί δεν μας έχει συνηθίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις. Συνήθως εκεί στρογγυλεύονται τα πράγματα για λόγους πολιτικής. Το λέω κομψά τώρα. Λοιπόν, δεν θα την κάνει και είπε ο ίδιος ότι αν δεν πάρει μια πρόταση, θα πάρει και την πρωτοβουλία να βρει και να ανακοινώσει χώρο. Τώρα, το πού θα πάει, επειδή ακούγονται διάφορα, Σωτήρη, το ξέρεις, καινούρια. Είπε, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τον Δήμαρχο Φεστού να λέει ότι εμείς προτείναμε ένα χώρο, αλλά είναι άκομψο να το πούμε γιατί αφορά άλλο Δήμο. Είναι ωραίο να κάνεις προτάσεις για άλλους Δήμους, έτσι, και εύκολο. Το θέμα είναι να μπορείς να αποδεχτείς και ορισμένα πράγματα. Σκέφτομαι ότι τελικά θα πάμε στη λύση του ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, δηλαδή θα μείνει στο λιμάνι. Στο ψυγείο εκεί, αυτή η δομή που δεν είναι δομή, θα είναι μέσα στην καρδιά του τουρισμού, διότι σας θυμίζω...
1: Στην πύλη εισόδου της πόλης, εκεί δεν θα έχουμε αντιδράσεις. Δεν πλήττεται ο τουρισμός στο λιμάνι.
2: Εάν πλήττεται στο Κταίο ή αλλού μία, εκεί πλήττεται 10, αλλά δεν θα αντιδράσει κανείς. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω από τώρα, διότι δεν είναι στο χώρο του. Αλλά εκεί πραγματικά μου περιγράφουν σκηνές απείρου κάλους, όπου οι τουρίστες μπερδεύονται και μπαίνουν μέσα εκεί στη δομή, βγαίνουν οι άλλοι έξω, έχει διάφορες καφετέρειες, διάφορες εστιατόρια, είναι το λιμάνι, τα κρουαζιερόπλια, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε περισσότερο. Αλλά πραγματικά, αν ήθελε να το πω έτσι μια δόση χιούμορ για το Ελαφρύνο, να τρολάει το Υπουργείο, θα έλεγε: παιδιά, οκ, μένουμε στο λιμάνι. Είναι απίστευτο. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να επιλέξουν, σχεδόν το καλοκαίρι χάθηκε. Σχεδόν.
1: Να θυμίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα έλεγε, Κώστα, τον Μάιο έτοιμη οπωσδήποτε η δομή. Όταν πλησιάζαμε στον Μάιο και δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, πήγαμε στον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ και θα επανέλθουμε. Ενώπιον κυρίες και κύριοι των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, πατέρας, γιος και ένας εργάτης τους, για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στη Μεσαρά. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ στη βάση της δικογραφίας της Ελλάς για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
3: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος 2 εκ των 3 κατηγορουμένων, ενώ για τον τρίτο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τοποθετήθηκαν για την υπόθεση, αμφισβητώντας τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου. δικαστηρίου και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους εντολείς τους με τον θάνατο του 49χρονου.

0: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μια δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάκριση μέχρι και σήμερα.
2: Τόσο η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος του αναφερόμενου Βοσκού στη δικογραφία, όσο και η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος πατέρα και γιού, τόνισαν πως οι πελάτες τους αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες.
1: Λέμε αυτό ευθύς εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου δασκαλάκι.
3: Πότε θα απολογηθούν?
1: Τη Δευτέρα το πρωί.
0: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολό της, να την επεξεργαστώ και θα απολογηθούμε.
2: Αναφορικά με τις σχέσεις των κατηγορουμένων με το θύμα, η κυρία Σπανάκη ανέφερε ότι οι εντολείς της γνώριζαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη και την οικογένειά του, ωστόσο, όπως είπε, τις έχουν εκφράσει μόνο θετικά λόγια για τον εκλειπώντα χωρίς να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφορά ή αντιπαράθεση μαζί του.
0: Βεβαίως γνωρίζονταν με την οικογένεια του θύματος. Εμένα προσωπικά οι εντολείς μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, το θανόντα. Δεν μου διατύπωσαν κανένα παράπονο, καμία διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, τα πάντα είναι θέματα αποδείξεως.
2: Νωρίτερα, ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλης Προβιδάκης, αναφερόμενος στη σύλληψη των τριών ανδρών, σημείωσε πως έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια.
4: Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
5: Χρειάστηκε να συμπληρωθούν περισσότερο από 3 μήνες για να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε αυτό το διάστημα οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό, το ιατροδικαστικό πόρισμα, αλλά και τις μαρτυρίες φίλων και συγγενών του 49χρονου, έφτασαν στα ίχνη των τριών για ό,τι προηγήθηκε, αλλά και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Θα πούμε περισσότερα με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα.
6: Ναι, πολύ...
5: Επί της ουσίας, Κώστα, νομίζω ότι δεν έκλεισε ποτέ για την αστυνομία η υπόθεση από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει αναφορές για ατύχημα. Αυτό δεν έπεισε ποτέ την αστυνομία που κράτησε όλο αυτό το διάστημα ανοιχτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.
6: Ναι, έχει σημασία να πούμε με βάση το σημερινό ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Αρχικά ήταν για θανάσιμη σωματική βλάβη η κατηγορία και έγινε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τους τρεις. Οι δύο στην αυτουργία, ο τρίτος για ηθική αυτουργία. Η αστυνομία έχει καταλήξει ότι σε αυτή την υπόθεση έχει γίνει το εξής. Οι δύο χτύπησαν τον θανάσιμα τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη όταν εκείνος πήγαινε στο χωράφι.

0: της οικογένειάς του για να δώσει νερό και φαγητό στους εργάτες εκεί. Τον περίμεναν και τον χτύπησαν, με εντολή όμως του 57χρονου, του πατέρα δηλαδή, του εντός 22 κατηγορημένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος είναι ο εργάτης της οικογένειας στα Χωραφιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης αυτό που είπες, ότι από την 1η Μαρτίου, όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και τότε έγινε λόγος για ατύχημα, οι αρχές προφανώς κράτησαν την υπόθεση ανοιχτή και μεθοδικά έφτασαν στις συλλήψεις αυτής της εβδομάδος, και πλέον το λόγο παίρνει η δικαιοσύνη. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα πάνε στον ανακριτή την Δευτέρα. Η αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Προφανώς οι συνήγοροι κάνουν τη δουλειά τους, λένε ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό κτλ. Όμως, ακριβώς επειδή δούλεψαν πολύ μεθοδικά για τρεις μήνες, εξέτασαν τα στοιχεία, το βιντεοληπτικό υλικό, και περίμεναν την ιατροδικαστική έκθεση, θεωρούν ότι η υπόθεση είναι δεμένη, και γι' αυτό και ο εισαγγελέας άσκησε βαρύτατο κατηγορητήριο, ακόμα βαρύτερο από το αρχικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια ιστορία η οποία αυτής εξ αρχής φαινόταν σωτήρη παράξενη και δημοσιογραφικά, έτσι. Ήταν μια ιστορία που από την αρχή φαινόταν αρκετά παράξενη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω όμως ότι όλες οι ενδείξεις κατατείνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Πλέον από εδώ και μπρος το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία ήταν...
1: Τη Δευτέρα οι απολογίες στην ανακρίτρια και των τριών. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μήνυμα εγρήγορσης και αγώνα για τη συσπήρωση της γαλάζιας βάσης. Με στόχο την αυτοδυναμία, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, στο πλαίσιο της οποίας εξελέγει νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε το αφήγημα και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα εκλογών όπως επανέλαβε το 2027. Βολές προς τον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
3: Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά, η επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του, κατηγορώντας ότι τρέφει τυφλό αντικυβερνητικό μίσος που εκδηλώνει με fake news και προπαγάνδα.
3: Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
2: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
4: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
5: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
6: Ναι, την αριστερά.
7: Το Πασόκ που το κατατάσσετε.
6: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
2: Στο μεταξύ, με το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει θολό, ο Σωκράτης Φάμελος επιμένει στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη που μένει μαζί μας εδώ στο στούντιο. Κώστα, πάμε να ξεκινήσουμε από τα μηνύματα που επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει για εκλογές το 27 και βάζει σιγά-σιγά διακριτά διλήμματα προεκλογικά στο τραπέζι.
8: Και έτσι θα γίνεται, διότι το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει, ξέρεις, όπως το βλέπεις να ανεβάζει θερμοκρασία, κάπως έτσι θα γίνεται. Ίσως με μια πολύ μικρή, ας την πούμε, παύση.

0: δηλαδή να μην έχεις έτσι πυρετικές οξύνσεις τον Αύγουστο. Λέω τον Αύγουστο και όχι όλο, ένα μικρό διάστημα που ίσως οι πολιτικοί μας αφήσουν ήσυχους. Πάντως είναι βέβαιο Σωτήρη ότι μπαίνουμε πια για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Προφανώς θα είναι μαραθώνιες ό,τι και να συμβεί, δηλαδή είτε πάμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν ξέρω εγώ το 27, δεν θα πάει και παραπάνω, που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι είπαμε, έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο και δεν είναι κάτι αμεληταίο, πρέπει να προετοιμαστεί. Είτε πάμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με βάση τις μετρήσεις. Όμως βλέπεις κάθε φορά ότι γίνεται μια πίεση, ήδη ανέλαβε και καθήκοντα δυναμικά ο κ. Χοιρανάκης. Σε αυτό βασίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι νέος και θα τρέξει το κόμμα. Ήδη έκανε τις προτάσεις του, λίγο ατυχής, λέει ότι επιλέγει αντίπαλο, είδες, η αριστερά και εννοεί τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ δεν το θέλει σε αυτή τη φάση ως αντίπαλο. Θα το ήθελε ίσως σύμμαχο, αλλά μάλλον δεν του βγαίνει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης παίζει το χαρτί που αυτό μετράει.
1: Ο Νίκος
0: δηλαδή.
1: Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει σε λίγη ώρα στον Πολυχώρο Λοιπασμάτων της Δραπετσόνας με νέους και νέες για ζητήματα που απασχολούν τη
0: Σωστά.
1: νεολαία.
0: Σωστά.
1: Είναι και μια βάση η νέη σημαντική που σε βαθμό κρίσιμο μπορούν να καθορίσουν συσχετισμούς
0: νέοι και
1: και
0: κέντρο, νέοι
1: με
0: και κέντρο.
1: βέλη και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς, νέοι και κέντρο, έτσι, που
1: έτσι.
0: Είναι ο στόχος. Βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, έχει μια συνέντευξη απόψε στον Αντένα. Θα ακούσουμε και εκεί διάφορα. Το λέω γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το χαρτί Σωτήρη ακριβώς το ότι τους είδαμε, τους ξέρουμε. Δηλαδή, και τον κύριο Τσίπρα ξέρουμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Οπότε, τι καινούριο έχουν να κομίσουν. Αυτό είναι νομίζω, το βασικό μότο του Πασόκ και το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε πάντως και τον κύριο Τσίπρα, περιμένουμε και την περίφημη συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω πώς θα βρουν τον τρόπο είτε να ενσωματωθούν είτε να μεταφέρουν το κόμμα στο ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα. Αλλά μέχρι τώρα φωνή όντως εν διερήμο, έτσι. Ο κύριος Πολάκης, που τον βλέπουμε κιόλας, θύμισε ότι πρέπει κάπως να πάμε έτσι, με έναν τρόπο οργανωμένο και σχεδιασμένο. Και πείτε μας τη συμφωνία μέσα σε 10 μέρες. Οι μέρες περνάνε, δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο γυρίζει σελίδα με τον καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη να εκλέγεται και επίσημα πλέον νέος πρίτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Ο κύριος Παπαδογιάννης έχει ήδη παρουσιάσει τη στρατηγική του για την επόμενη ημέρα που βασίζεται σε 5 άξονες μέσα από τους οποίους στοχεύει το ΕΛΜΕΠΑ να αποτελέσει έναν ακαδημαϊκό πυλώνα προσέλκυσης νέου ανθρώπινου κεφαλαίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετατρέποντας τη γνώση, τη διεθνοποίηση και την καινοτομία σε εργαλείο εθνικής αναγέννησης. Ο νέος πρίτανης, λίγο μετά την εκλογή του, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα. Να δούμε ένα απόσπασμα.
2: Με αίσθημα βαθιάς τιμής και θα έλεγα βαριάς ευθύνης, αποδέχομαι την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν σήμερα 9 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε αυτή την πλειοψηφία για να με εκλέξουν πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Κρήτης, του Ηρακλείου και όλων των πόλων στους οποίους δραστηριοποιείται. Σε αυτές λοιπόν τις βαθιές ρίζες θα στηριχτούμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το πανεπιστήμιο μας ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο διεθνές, ακόμα πιο εξωστρεφές για τους φοιτητές του, τους καθηγητές του και όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Στόχος μας είναι μετά την αρχική θεσμοθέτηση των δομών που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή σε μια ποιοτική υπέρβαση σε όλους τους τομείς. Στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εξωστρέφεια, στη διεθνοποίηση. Να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο να συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και βιοκλιματικές συνθήκες σε όλους τους πόλους για τους φοιτητές μας. Αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε όλοι μαζί. Δεν περισσεύει κανένας. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι με ενότητα, συλλογική και να είναι μια προσπάθεια όχι μόνο μιας μικρής ομάδας, αλλά μια ευρύτατη προσπάθεια μέσα στο Πανεπιστήμιο. Θα προσπαθήσουμε μαζί με τους αντιπριτάνεις και το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο ηρείς το εμπαρόδο αποτελείται από εξαιρετικούς

ειδικούς ακαδημαϊκούς της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ταχύτατα βήματα για την ποιοτική υπέρβαση στο πανεπιστήμιό μας, ώστε να καταστεί ένα σημαντικό πανεπιστήμιο στην Ανατολική Ευρώπη, προφανώς στην Κρήτη. Η συνεργασία μας με τα άλλα δύο πανεπιστήμια της Κρήτης θα είναι μια συνεργασία σε ισότιμη βάση, μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά θα είναι στα θέματα της φοιτητικής μέρημνας.

0: του συναδέλφου μου που με εξέλεξαν πρώτο σε ψήφους ως μέλος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης και προφανώς σήμερα τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης τα οποία με ψήφισαν, όπως προείπα, με ευρεία πλειοψηφία Πρίτανη στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Σιδερένιος ο νέος Πρίτανης. Μεγάλες είναι οι φθορές στο ταρτάν του Παγκριτίου Σταδίου, το μοντέλο χρήσης. Η παλαιότητα του τάπητα στον Στίβο, αλλά και η τακτική αποκατάστασης με μπαλώματα έχουν σαν αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Την ίδια ώρα οι υποσχέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού παραμένουν στον αέρα και αυτό διότι δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις για ολικό lifting, όπως έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ναι, Σωτήρη, είναι μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, γιατί το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο πλέον οι αθλητές του Στίβου που κάνουν προπόνηση, αλλά και ποδόσφαιρο επίπεδου Super League, είναι άλλο κάποια τοπικά ή κάποια εργασιακά πρωταθλήματα, και άλλο ποδόσφαιρο επίπεδου Super League, εφόσον το Παγκρίτιο από πέρυσι το χρησιμοποιεί ως έδρα ο Όφη, έχει δημιουργήσει πλέον προβλήματα στον τάπητα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι παλιός και είναι πολύ εύκολο να υποστεί φθορές. Μεταξύ άλλων, οι φθορές προέρχονται και από τα κυκλειδώματα που είναι όλη την εβδομάδα περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου για να αποτρέπουν την είσοδο στον καζόν των αθλητών του Στίβου ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτά τα κυκλειδώματα σε ένα ταρτάν επιβαρημένο δημιουργούν τρύπες, μεγάλες τρύπες. Είναι αποκαλυπτικές οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Κόνστας, ο οποίος αθλείται και καθημερινά στο Παγκρίτιο και έχει εικόνα. Υπάρχουν λοιπόν τρύπες, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μεγάλες τρύπες, οι οποίες όταν αποκαθίστανται με μπαλώματα, γιατί δεν μπορούν να αποκατασταθούν και αλλιώς.
1: Βλέπουμε, Κώστα, και τα πλάνα και ειδικά η κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την τροτότητα του τάπητα.
2: Ναι, γιατί όσο πιο παλιός ο τάπητας, τόσο πιο επιρρεπής είναι και στο να, πώς να το πω, σχεδόν να λιώσει κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Μας είπαν χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι του σταδίου ότι είναι κάποιες μέρες που γίνεται σαν βούτυρο. Ό,τι ακουμπήσει πάνω δημιουργεί αμέσως τρύπα. Η τρύπα καλύπτεται με μπάλωμα, το οποίο μπάλωμα φεύγει και δημιουργεί μεγαλύτερη τρύπα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές και στους δρόμους. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα στον τάπητα, ο οποίος είναι οριακά λειτουργικός. Χρειάζεται αντικατάσταση. Ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο, είχε εξαγγείλει τη χρηματοδότηση διάφορων έργων, μεταξύ των οποίων ήταν και η ολική αντικατάσταση του τάπητα στο Παγκρίτιο Στάδιο και μάλιστα με τάπητα του υψηλότερου επίπεδου που θα επιτρέπει και διεθνείς διοργανώσεις. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας είπαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες, γιατί ο κύριος Βρούτσης ζήτησε όριμες μελέτες. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας είπαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες και πλέον περιμένουν από τον Υπουργό να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να κινήσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ προβληματική και με δεδομένο ότι θα γίνει ακόμα πιο προβληματική και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και επειδή του χρόνου Όφη θα δώσει ακόμα περισσότερους αγώνες. Έτσι, να πούμε εδώ ότι την κατάσταση επιδεινώνουν επίσης και διάφορες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, το φιλικό της Εθνικής. Μπήκαν μέσα κάποιες κατασκευές για την εκτόξευση πυροτεχνημάτων.
1: Για τα πυροτεχνήματα, ναι.
2: Ναι. Που και αυτά, λένε κάποιοι, δημιούργησαν προβλήματα. Σε έναν τάπητα, πάντως, σε αυτή την κατάσταση, το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση. Πότε θα δρομολογηθεί αυτή, θα το δούμε.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ισχυρή δυναμική με το καλημέρα της τουριστικής περίοδου καταγράφεται στην Κρήτη για τα υψηλά ποσοστά στις πληρότητες των ξενοδοχείων αλλά και το μεγάλο στίχημα των εσόδων, μίλησε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων του νησιού, Μιχάλης Βλατάκης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις, εκφράζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.
3: Η φετινή τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά και τις κρατήσεις να κλείνουν σταδιακά. Ωστόσο, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, οι επαγγελματίες του κλάδου διαπιστώνουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, γεγονός που επηρεάζει την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις του νησιού.
4: Η κατάσταση στον τουρισμό είναι ότι έρχονται έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί, έχουμε κόσμο. Αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν προσφορές αναγκαστικά είναι αυτό το οποίο ζητούν οι πελάτες, διότι δεν έχουν χρήματα ή όσοι έχουν τα προφυλάσσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτοί οι οποίοι έρχονται δεν έχουν να ξοδέψουν. Αυτή είναι η κατάσταση. πρέπει να την αποδεχτούμε και πρέπει να τη διαχειριστούμε και αυτή.
3: Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί η αδιάκοπη συνέχιση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί.

0: Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας των τοπικών φορέων, καθώς οι αυξημένες αφίξεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές και εντείνουν την ανησυχία για τη διαχείριση της κατάστασης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έπρεπε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι να μαλώνει οι κοινωνίες, να έχει φτάσει αυτή η καυτή πατάτα και να μας πιέζουν να λάβουμε απόφαση εμείς οι φορείς, να πάρουν απόφαση οι δήμοι, η περιφέρεια, και ωστόσο να έρχονται οι μετανάστες κατά χιλιάδες.
0: Μιχάλης Βλατάκης απευθύνει έκκληση έτσι ώστε οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης για το μεταναστευτικό ζήτημα. Όπως επισημαίνει, οι δομές φιλοξενίας θα πρέπει να χωροθετούνται μακριά από τις τουριστικές περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τουριστικού προϊόντος.
1: Θα πρέπει να βρεθεί λύση και τη λύση πρέπει να τη βρούμε εμείς και όχι να μας την επιβάλλουν. Θα είναι πολύ χειρότερο μετά. Γι' αυτό κάνω έκκληση να βρούμε εμείς τη λύση. Κάνω έκκληση και στις κοινωνίες να κανονίσουμε όλοι μαζί να το αποφασίσουμε και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς οι τουριστικοί φορείς να είναι μακριά από τουριστικές περιοχές, διότι όπως καταλαβαίνετε Κρήτη ίσον τουρισμός.
0: Παράλληλα, ο ίδιος προειδοποιεί ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον κύριο Βλατάκη, υπό τις παρούσες συνθήκες, μία και μόνο δομή δεν θα είναι επαρκής για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έγκυρο σχεδιασμό και τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει η πολιτεία είναι ότι εάν συνεχίσουμε έτσι και δεν παίρνουμε αποφάσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα, αυτή η δομή δεν θα φτάνει. Θα χρειαστούμε και άλλη, και άλλη δεν θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, θα γίνει μονίμου και αν συνεχίσουμε έτσι με όλα αυτά που ακούμε, δεν θα φτάνουν ούτε μονίμου και δεν θα έχει τέλος αυτή όλη η κατάσταση.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Σάρκα και οστά παίρνει το όραμα της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στον Ομπρόσγιαλο από Κορώνου. Προηγήθηκε μια επίμονη προσπάθεια πολλών ετών για να φτάσουμε σήμερα στην τελική ευθεία, με το δήμαρχο της περιοχής να περιγράφει το σύνθετο γραφειοκρατικό πλαίσιο, για το οποίο μεταξύ άλλων απαιτήθηκαν 58 υπουργικές αποφάσεις. Χθες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή το πλοίο Φολέγανδρος, το οποίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, καταδυτικό πάρκο της χώρας.
5: Μια σπουδαία μέρα χθες για τον Αποκόρωνα. Μιας και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία πολύχρονη, πάνω από 10 χρόνια, όπου απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές και αμέτρητες εγκρίσεις υπηρεσιών, θεσμικών φορέων, υπουργείων κλπ. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα, γενναία για εμάς, ένας μικρός δήμος, όπως ο Δήμος Αποκορώνου, να βάζει κάτι μεγάλο μπροστά του και να τα καταφέρνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ήδη έχουν ποτιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι μαζί με τα ορόσημα. Έχουν ποτιστεί τα δύο πολεμικά πλοία, ο Νέστορας και ο Φολέγανδρος που ποτίσαμε χθες. Και έχουν δημιουργηθεί τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Σε ένα οριοθετημένο καταδυτικό πάρκο στον Ομπρόσγιαλο από Κορώνου, 60 στρεμάτων, και όπου μπορεί μετά, κατά το τέλος, αν θέλετε, της τουριστικής τούτης περίοδου, μια και θέσατε το ερώτημα πότε θα λειτουργήσει, να μπορεί δειλά-δειλά να ξεκινήσει η λειτουργία του. Και όταν εμείς οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε, θα έλεγα, την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου, οι στόχοι ήταν δύο. Πρώτον, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέα τουριστική και οικονομική προοπτική για τον τόπο μας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, για, από τη στιγμή κατά την οποία εκατομμύρια λάτρες του καταδυτικού τουρισμού δεν βρίσκουν καταφύγιο να εκτονώσουν την αγάπη τους, τη λατρεία τους αυτή, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Αυτό το δρόμο τον ανοίγει ο Δήμος Αποκορώνου και είμαστε, θα έλεγα, πολύ στην ευχάριστη θέση ο δρόμος αυτός να έχει ακολουθηθεί και από άλλους δήμους και άλλους θεσμικούς φορείς να δημιουργήσουν ανάλογες δραστηριότητες στη χώρα μας. Η άλλη στόχευση είναι στο να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω δυναμική στη θαλάσσια ζωή στην περιοχή εκεί. Μια σχέση η περιοχή, κυρίως ο πυθός, είναι αμμώδης. Όταν λοιπόν συνδυάζει, γιατί ο χώρος αυτός δεν προσδιορίσει και τόσο εύκολα, όταν συνδυάζει λοιπόν ένα μαγευτικό τοπίο όπου τα γαλαζοπράσινα νερά αγκαλιάζει το κακοτράχαλο της Μαδάρας και δημιουργεί ένα δέος, θα έλεγα εγώ, και στον κάθε επισκέπτη στην περιοχή αυτή, τότε το βέβαιο είναι ότι η επισκεψιμότητα θα είναι σε πολύ ψηλούς δείκτες, θα λειτουργεί καθόλου το έτος, άρα πετυχαίνουμε και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού όπου θα έχει επιμήκυση τουριστικής περίοδου καθόλου και στις 12 μήνες του έτους, που σε συνδυασμό με τις περιπατικές διαδρομές, με την πολιτιστική διαδρομή, με τα σπηλαιοβάραθρά μας, δημιουργούμε άλλες συνθήκες. Να φύγουμε δηλαδή από την πεπατημένη ήλιος θάλασσα.
4: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν το δήμερο 14 και 15 Ιουνίου. Οι επικεφαλείς των τριών παρατάξεων, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασαν τις βασικές τους προτεραιότητες με φόντο τα μεγάλα προβλήματα της υγείας στην Κρήτη, όπως η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η εργασιακή εξουθένωση των υγειονομικών και η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουνίου. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων, Αλέξανδρος Πατριανάκος, Νίκος Τσακουντάκης και Βασίλης Κούδας, μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας και παρουσιάζοντας τις βασικές τους προτεραιότητες.
6: Το μήνυμα των εκλογών είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, ο οποίος γνωμοδοτεί το Υπουργείο, δεν νομοθετεί, και νομίζω ότι η αποστολή του είναι καταρχήν να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και το κύρος του ιατρού και επίσης να προστατεύει τον πολίτη και τον ασθενή παρεμβαίνοντας στα θέματα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα, έχουν μόνο τον άνθρωπο ως κέντρο και αυτά υπηρετήσαμε την τελευταία τετραετία και το αποδείξαμε αυτό εμπράκτως.
7: Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι οι γιατροί και μέσω των ιατρικών συλλόγων και μέσω όλων των άλλων δυνατοτήτων που έχουν θα πρέπει να προτάξουν δυνατά το γεγονός ότι δεν θέλουν να είναι και αυτοί όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι μια σκληρά εκμεταλλευόμενη ομάδα από αυτούς που λιμένονται τον χώρο της υγείας, κυρίως δηλαδή τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, και που αυτό έχει σαν επίπτωση βέβαια και τη μεγάλη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
8: Είναι μια προεκλογική περίοδος η οποία μπήκε και λίγο απότομα, γιατί περιμένουμε κανονικά τις εκλογές τον Οκτώβριο. Αλήθεια, νωρίτερα, διότι διέλυσε ο πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, να σας το πω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, με κορυφαίες ευθύνες όλων των συμμετοχών σε αυτό το κομμάτι και συναδέλφων δυστυχώς και του Υπουργείου και πολλών άλλων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ολόκληρος ιατρικός κόσμος της χώρας μένει χωρίς τον, δεν εκπροσωπεί, δεν έχει το κεντρικό του θεσμικό παίκτη που είναι ο πανελλήλιος ιατρικός.
0: Οι τρεις παρατάξεις διεκδικούν την εκπροσώπηση στα όργανα του Συλλόγου, καθώς και την συμμετοχή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
6: Να συνεχίσουμε το επιστημονικό έργο που συνεχίσαμε με τα συνέδρια που πρωτεφαρμόσαμε πανελληνίως, με τα προγράμματα που πανευρωπαϊκά μπορώ να σας πω κάναμε με την περιφέρεια και κοιτάμε στα σωματεία τους αθλητές, με τα προγράμματα για το κοινό, με την εφαρμογή και την εκπαίδευση στην βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που ανοίξαμε τα ιατρία του Συλλόγου, με τις παρεμβάσεις και την προστασία των ιατρών, την οποία είχαμε σε όλες τις μορφές της, από την υπεράσπιση όποτε θεωρήσαμε ότι αδικούνται, μέχρι την παρέμβασή μας την τελευταία, θα σας πω, για τη στράτευση των νέων γιατρών. Οι νέοι γιατροί μας απασχολούν πάρα πολύ.

0: Ένα ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στους Ιατρικούς Συλλόγους.
1: Πρώτες προτεραιότητες μας είναι να ενισχύσουμε τον αγώνα που σας είπα πριν, με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να γίνει αυτό για τους νοσοκομιακούς γιατρούς και για τους ιδιώτες. Βέβαια, αυτοί οι δρόμοι κάπου συναντιόνται. Όλοι είμαστε συνάδελφοι και όλοι έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις κοινό συμφέρον. Πρώτον, να ασκήσουμε με σωστό τρόπο το λειτουργήμά μας και δεύτερον, βέβαια, να υπερασπιστούμε τα καθημερινά συμφέροντά μας ώστε να δουλεύουμε αξιοπρέπεια, επιστημονική και θεσμική. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε με τον ίδιο τρόπο την θέση των νέων συναδέλφων, των νέων γιατρών, για να καταπολεμήσουμε και το brain drain που λέμε.
2: Γιατί και διψώσανε τις εκλογές για να μπορέσουν και έξω να. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που πέρα από το γραφειοκρατικό τέλος πάντων και τον ρόλο του που παίζει σαν διεκπαιρεωτικό όσον αφορά την ιατρική, το ιατρικό επαγγέλμα, να γίνει και πιο διεκδικητικός. Αυτό είναι και ο στόχος μας και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να αλλάξει λίγο, δηλαδή, το μοτίβο είναι ο σύμβουλος του Υπουργείου. Εντάξει, είναι καλός ο σύμβουλος του Υπουργείου, μόνο που το Υπουργείο και οποιοδήποτε Υπουργείο και οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν τον έχει λάβει και ποτέ υπόψη σοβαρά. Ούτε τον Πανελλήνιο, ούτε κανένα ιατρικό σύλλογο.
3: Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.
0: Στην αρχή, μια βασική επιδίωξη, διότι όταν λέμε εκλογές με 60% αποχή, αυτό νομίζω ότι δεν εκφράζει το εκλογικό σώμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο μπορούν όσοι είναι μέλη και όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι να έχουν άποψη για το Σύλλογο, να ψηφίσουν για το Σύλλογο και πλέον και εμείς αισθανόμαστε ισχυρότερα.
4: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο με ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό τόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας και τη διαφάνεια.
3: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
5: Δύο drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
3: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
5: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
3: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
5: Μετά από ακολούθηση η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται mm-hmm. πλέον. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
3: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
6: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
7: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
6: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσάκα ουπ, φέτετ σιόδχορ.
11: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
12: Καλημέρα.
13: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
14: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
12: Δεν έχουμε ίντερνετ.
15: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
14: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
12: Κωστή.
14: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
12: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
14: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
16: Εκτροπή κλήσης.
12: Παρακαλώ.
14: Κρατήσου.
13: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
18: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: Beta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Βρε Fast Loan!
12: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, βίαια επεισόδια ξέσπασαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού για να διαλύσει πλήθος αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων. Η έκρηξη βίας πυροδοτήθηκε από τη σοβαρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μπέλφαστ με πρωταγωνιστή 30χρονο Σουδάνο.
1: Η αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποίησε αντλίες νερού το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να διαλύσουν διαδηλωτές κατά τη δεύτερη βραδιά επεισοδίων που συνδέονται με εντάσεις κατά των μεταναστών. Στο New Town Abbey, βόρεια του Belfast, κουκουλοφόροι διαδηλωτές εκτόξευσαν τούβλα, πέτρες και μπουκάλια εναντίον της αστυνομίας, έβαλαν φωτιές στους δρόμους και προκάλεσαν φθορές σε περιουσίες. Ένα όχημα συντήρησης αυτοκινητόδρομων τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες. Ένα αέρια πλάνα έδειχναν ομάδες να σωριάζουν μπάζα και να έρχονται αντιμέτωπες με αστυνομικούς αντιμετώπισης ταραχών. Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Belfast,

0: τη Δευτέρα, η οποία άφησε έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο και τυφλό από το ένα μάτι. Ένας 30χρονος Σουδανός, ετών άσυλο, οδηγήθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοκατοχή με μαχαίρι και απειλές κατά ζωής.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη είναι πλέον γεγονός. Το Μουντιάλ κάνει απόψε ιστορική πρεμιέρα, με τα βλέμματα ολόκληρης της Ιφιλίου να στρέφονται στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Εκεί η συνδιοργανώτρια χώρα υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο πρώτο από τα 104 συνολικά παιχνίδια της διευρυμένης αυτής διοργάνωσης των 48 ομάδων. Με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο θα συζητήσουμε για την αθλητική επικαιρότητα. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας, να πάμε μετά στο Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε με όφη, με τα γραφικά σενάρια, εξελίξεις και φιλικά.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εποχή που βρισκόμαστε, αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Όφη, ο οποίος κινείται στους ρυθμούς της ανανέωσης του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονζάλες. Η συμφωνία η οποία επικυρώθηκε χθες για ένα ακόμη έτος, έως το καλοκαίρι του 2027, απομένει η τυπική ανακοίνωση του θέματος. Έτσι, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει όφη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το ρόστερ της περασμένης σεζόν, ακούει στο όνομα Έντι Σαλσέδο. Αυτή τη στιγμή έχω να σου πω ότι οι δύο πλευρές Σωτήρη είναι κάπως μακριά. Δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, έχω να πω εγώ ότι όσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, θυμίζω ότι ο Σαλσέδο μένει ελεύθερος από τον Όφη και είχε δικαίωμα να υπογράψει από τον Ιανουάριο σε κάποια ομάδα ως ελεύθερος, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ Όφη στα ταμεία του. Όσο λοιπόν ο ίδιος δεν υπογράψει σε κάποια ομάδα και Όφη δεν αποκτά κάποιον κεντρικό επιθετικό, πάντα παίζει το ενδεχόμενο να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει αυτή την ώρα, να μειωθεί αυτή η απόσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα ξεκινήσει σε λίγο διάστημα την προετοιμασία του, στις 6 Ιουλίου συγκεκριμένα, και χρειάζεται ο Χρήστος Κόντης να έχει το βασικό του center for παρόν στο ξεκίνημα αυτής της προετοιμασίας, η οποία θυμίζω ότι θα γίνει το βασικό στάδιό της στην Ολλανδία. Η ομάδα θα πάει εκεί στις 20 Ιουλίου και είναι ήδη γνωστά κάποια από τα φιλικά παιχνίδια του Όφη εν ώψη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στις 20 Αυγούστου. Ξέραμε ότι θα παίξει με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Επίσης, μια ακόμη Ολλανδική ομάδα, η Μπρέντα, ανακοίνωσε το φιλικό με τον Όφη στις 28 Ιουλίου, πιο πριν δηλαδή. Και φυσικά εδώ και μέρες είναι γνωστό το μάτς με την ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρέτιο Στάδιο.
2: Πάμε και στα του Μουντιάλ, έστω και αν μας πικραίνει η απουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, πολλό δε μάλλον σε μια διοργάνωση 48 ομάδων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απολαύσουμε και την πρεμιέρα και όλη τη διοργάνωση, έτσι Δημοσθένη?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δύσκολες οι ώρες λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε με την Αμερικανική Ήπειρο. Πολλά παιχνίδια θα γίνουν τα ξημερώματα, 1, 2, 3, 4, 5 τα ξημερώματα. Ωστόσο, όπως πες και εσύ, το παγκόσμιο κύπελο από μόνο του είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή. Ένα Μουντιάλ, θα λέγαμε, τον ρεκόρ, αφού, όπως σωστά τόνισες, για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 ομάδες στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Για πρώτη φορά είναι τρεις οι συνδιοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, 16 πόλεις, όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Φυσικά, στο επίκεντρο, εκτός από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, που για τους φιλάθλους είναι αυτό, είναι και τα πάρα πολλά έσοδα που θα έχει Σωτήρη η διοργάνωση. Υπολογίζουν οι διοργανωτές, υπολογίζει η FIFA, ότι τα έσοδα θα είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια

0: δολάρια. Ωστόσο, ο κόσμος εμφανίζεται διχασμένος. Σε έρευνες, πολλοί Αμερικανοί έχουν να σου πω ότι δεν γνωρίζουν καν ότι διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο στην χώρα τους. Είναι γνωστή άλλωστε η λατρεία που έχουν οι Αμερικάνοι για το φούτμπολ, όχι το σόκερ που είναι το δικό μας ποδόσφαιρο, και φυσικά για το NBA. Ωστόσο, πανδεσία χωρών, πανδεσία χρωμάτων θα βρίσκεται σε όλα αυτά τα γήπεδα. Λίγο να πούμε για το φορμά της διοργάνωσης, 48 ομάδες, δηλαδή 12 όμιλοι των τεσσάρων, και στη φάση των 32 θα προκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Οπότε ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε τα 104 παιχνίδια. Το πρώτο σε λίγη ώρα Μεξικό Νότιος Αφρική στην πόλη του Μεξικού και πιθανότητα στην τελευταία παράσταση σωτήρι κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη, όπως ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μόντριτς, ο Νεϊμάρ, ο Νόιερ. Πιθανότατα όλους αυτούς θα τους δούμε για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έτσι, και ξανά στα δικά μας, μπάσκετ, φοβερό παιχνίδι, δύο παρατάσεις, νικητής ο Παναθηναϊκός, ισοφάρισε σε 2-2 και πλέον όλα θα κριθούν στο Game 5 στο ΣΕΦ.
0: Ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, ένας από τους καλύτερους τελικούς που μας έχουν χαρίσει οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, οι οποίοι είναι το συνηθισμένο ζευγάρι στην σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ούτε στα 40 λεπτά βγήκε νικητής, 69-69, ούτε στα πρώτο έξτρα πεντάλεπτο, 79-79, η πρώτη παράταση. Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση, 93-86. Ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Εργκίν Ταμάν. Από την άλλη, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκο που δεν αρκούσαν ως ο Ολυμπιακός να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο στο ΆΚΑ. Θυμίζω είχε πάρει και την Ευρωλίγκα πριν από λίγες ημέρες. Και πλέον όλοι επικεντρώνονται στο Σαββατιάτικο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα. Θυμίζω δεν θα γίνει βράδυ αυτό το παιχνίδι, θα γίνει στις 6 το απόγευμα, καθώς η κρατική τηλεόραση που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν ήθελε να συμπέσει ο αγώνας με μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οπότε λοιπόν απόγευμα στις 6 και φυσικά sold out, οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν σε μόλις 2 ώρες sold out σήμερα.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.396,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,98%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ. 52 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 56 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει πιο δυναμικά η θερμική αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, τα βορειοδυτικά, τα βόρεια καθώς επίσης και τα ανατολικά. Οι ποιότερες καιρικές συνθήκες στις νοτιότερες περιοχές της επικράτειας. Παράλληλα, το Μελτέμι θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα έξι Μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε αρχικά ένα σχεδόν έθριο καιρό. Ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στις ορεινότερες περιοχές, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως, τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 29 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης Και Θεσσαλονίκη, ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής. Γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα έχει στεφιάσει τα γύρω ειρηνά, όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα με τη μορφή όμβρων ή και καταιγίδων. Και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο.

προς τις μέγιστες τιμές που θα βρίσκεται στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εδώ ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά, γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα συννεφιάσει τα γύρω ορεινά όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Για το βόρειο Αιγαίο, έθριος ο καιρός. Ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινότερα τμήματα των νησιών. Το Μελτέμι θα έχει ένταση και εδώ στα 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως πριν το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και εδώ συνθήκες καιρικής αστάθειας, δηλαδή θα σημειώνονται φαινόμενα, αρκετή συννεφιά και φαινόμενα στη ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ η θερμοκρασία υποχωρεί και θα βρίσκεται ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία και εδώ σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά για τα δυτικότερα τμήματα της χώρας μας, όμως στα κεντρικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και εδώ και πάλι θα συννεφιάσει από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και θα σημειώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 32 βαθμών, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος ο καιρός και την Παρασκευή, 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Παραμένουν οι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι με ένταση στα 3-4 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Νόμος Χανίων τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει και η Παρασκευή στο νόμο Χανίων, ενώ δεν αποκλείεται να στρεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική η άνεμη για 1,24 ώρο, 2 με 4 από φόρους στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το νόμο Ρεθύμνου, έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα στρεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, 17 με 28 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 από φόρ. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες στα ορεινότερα τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στις νοτιότερες περιοχές που θα βρίσκεται μεταξύ του 31 και 32 βαθμών. Και για τον νομό Λασιθίου, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα στεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 31 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ψυχρή αέρια μάζα θα είναι η αιτία στην ανώτερη ατμόσφαιρα, θα είναι η αιτία που θα ενισχυθεί η καιρική αστάθεια, θα έλεγα μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, το Μελτέμι ενισχύεται περαιτέρω αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, δηλαδή ο κυματισμός του στο 1,5 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, ενώ για τον τρίτο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τοποθετήθηκαν για την υπόθεση, αμφισβητώντας τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους εντολείς τους με τον θάνατο του 49χρονου.
1: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
2: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μια δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Τόσο η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος του αναφερόμενου Βοσκού στη δικογραφία, όσο και η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος πατέρα και γιού, τόνισαν πως οι πελάτες τους αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες.
2: Λέμε αυτό ευθύς εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
3: Πότε θα απολογηθούν?
2: Τη Δευτέρα το πρωί.
1: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολό της, να την επεξεργαστώ και θα απολογηθούμε.
0: Αναφορικά με τις σχέσεις των κατηγορουμένων με το θύμα, η κυρία Σπανάκη ανέφερε ότι οι εντολείς της γνώριζαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη και την οικογένειά του, ωστόσο, όπως είπε, τις έχουν εκφράσει μόνο θετικά λόγια για τον εκλειπώντα χωρίς να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφορά ή αντιπαράθεση μαζί του.
1: Βεβαίως γνωρίζονταν με την οικογένεια του θύματος. Εμένα προσωπικά οι εντολείς μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, το θανόντα.

0: δεν μου διατύπωσαν κανένα παράπονο, καμία διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, τα πάντα είναι θέματα αποδείξεως.
1: Νωρίτερα, ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλης Προβιδάκης, αναφερόμενος στη σύλληψη των τριών ανδρών, σημείωσε πως έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια.
2: Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
1: Αδιέξοδο παραμένει υπόθεση για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς η τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Μετανάστευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε χωρίς να κατατεθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση για χώρο.
3: Θεωρώ ότι όλοι οι δήμαρχοι συλλογικοί ήταν ότι φυσικά ο χώρος αυτός πρέπει να είναι σε κάποια περιοχή που να είναι κοντά στο λιμάνι, που να είναι κοντά σε αστυνομίες, που να είναι κοντά σε ιατρία, να είναι τέλος πάντων σε μια πολύ μικρή απόσταση από περιοχές που μπορούν είτε να τις ελέγξουν είτε να τύχουν ιατρικής φροντίδας αν χρειάζεται, και το θέμα σε γενικές γραμμές έμεινε εκεί πέρα. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η προσωρινή δομή, άρα η κατεύθυνση είναι σε αυτό.
4: Πολύ ειλικρινής συζήτηση από την πλευρά και του Υπουργείου και των συναδέλφων. Είδαμε όλες τις πτυχές του προβλήματος. Κατετέθη η αγωνία του κυρίου Υπουργού ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία προκειμένου να διαχειριστεί ως Υπουργείου το πρόβλημα, το οποίο έχει οξυνθεί και θα οξύνεται μέρα με τη μέρα. Αυτό όμως που κατέληξε η συνάντηση, συζήτηση μετά από 2 ώρες κουβέντας, ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όποια πλέον θέση και αν προταθεί, να υπάρξει αποδοχή.
1: Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με τις τοπικές αντιδράσεις να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συζήτηση για χωροθέτηση.
5: Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία από τους δημάρχους και όχι με κραυγές αγωνίες. Αυτή είναι η θέση δικιά μου. Και όπου υποδειχθεί ο χώρος, όλοι μαζί, αιρετοί, περιφέρεια, δήμη, να στηρίξουμε, να λιάνουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα γίνει έτσι αλλιώς από ό,τι είπε ο Υπουργός, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η διαδικασία διαφορετικά. Άρα λοιπόν όλοι μαζί από κοινού και ύστερα είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε χαρακτήρα σε δύσκολες αποφάσεις. Αυτή δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Γιατί έχει απέναντι την κοινωνία, μπορεί να έχουμε απέναντι τα δημοτικά συμβούλια.
1: Έγινε πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο χώρο?
4: Καμία πρόταση.
1: Καμία πρόταση από κανέναν?
4: Από κανένα. Οι προτάσεις είναι γνωστές, οι θέσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρουμε αν υπάρξουν και κάποιες άλλες τις οποίες το Υπουργείο θα συζητήσει. Πάντως η λύση θα επιλεγεί τελικά από το Υπουργείο.
3: Είπα, συγκεκριμένη πρόταση δεν υπήρξε μέσα στην κουβέντα. Εγώ συγκεκριμένα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκολάκης, είπαμε ένα σημείο το οποίο, αλλά δεν πρόκειται να το αναφέρω για το λόγο ότι αυτό είναι σημείο που ανήκει σε άλλο Δήμο και δεν θα ήθελα εγώ σε καμιά περίπτωση να πιέσω με αυτόν τον τρόπο καταστάσεις η δομή να πάει σε κάποιο άλλο σημείο που δεν είναι στην περιοχή του Δήμου.
1: Την ίδια ώρα ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να υπογραμμίζει ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία για την διαχείριση του προβλήματος από την πολιτεία, διορία περίπου 15 ημερών για να υπάρξει εισήγηση από την αυτοδιοίκηση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργείο θα προχωρήσει σε μονομερή επιλογή, ανεβάζοντας την πίεση προς όλες τις πλευρές.
5: Σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να, αν ο Υπουργός είπε, αν δεν βρείτε λύση θα επιταχθεί χώρος. Εντάξει, λογικό δεν είναι να το πει όταν όλοι μεταξύ ο ένας του άλλου το στέλνει δεξιά-αριστερά, δεν θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος.
4: Συμφωνήσαμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να δοθεί λύση, γιατί άσχετα ποια είναι η άποψή σου για το μεταναστευτικό και την πολιτική, οφείλουμε, όλοι οφείλουμε αυτές οι ανθρώπινες ψυχές που έρχονται εδώ με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε το πρόβλημα και να το διεκπαιρεώσουμε. Είπε ο Υπουργός ότι περιμένει και την άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Εντός 10-15 το πολύ ημερών θα πρέπει να καταλήξει να πάρει τις αποφάσεις του. Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι χωρίς να θέλει να καταστήσει συνυπεύθυνη την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναγκαστεί να πάρει την απόφασή του. Τόνισε ότι οι θέσεις που μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί δεν είναι της δικής του επιλογής.
1: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
6: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται ότι θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
6: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
6: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουνίου. Οι επικεφαλής των παρατάξεων, Αλέξανδρος Πατριανάκος, Νίκος Τσακουντάκης και Βασίλης Κούδας, μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας και παρουσιάζοντας τις βασικές τους προτεραιότητες.
7: Το μήνυμα των εκλογών είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, ο οποίος γνωμοδοτεί το Υπουργείο, δεν νομοθετεί και νομίζω ότι η αποστολή του είναι καταρχήν να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και το κύρος του ιατρού και επίσης να προστατεύει τον πολίτη και τον ασθενή παρεμβαίνοντας στα θέματα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα, έχουν μόνο τον άνθρωπο ως κέντρο και αυτά υπηρετήσαμε την τελευταία τετραετία και το αποδείξαμε αυτό εμπράκτως.
8: Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι οι γιατροί και μέσω των ιατρικών συλλόγων και μέσω όλων των άλλων δυνατοτήτων που έχουν θα πρέπει να προτάξουν δυνατά το γεγονός ότι δεν θέλουν να είναι και αυτοί όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι μια σκληρά εκμεταλλευόμενη ομάδα από αυτούς που λιμένονται το χώρο της υγείας, κυρίως δηλαδή τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και που αυτό έχει σαν επίπτωση βέβαια και τη μεγάλη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
9: Είναι μια προεκλογική περίοδος η οποία μπήκε και λίγο απότομα γιατί περιμένουμε κανονικά τις εκλογές τον Οκτώβριο. Αλήθεια νωρίτερα διότι διέλυσε ο Πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, να σας το πω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος με κορυφαίες ευθύνες όλων. των συμμετοχών σε αυτό το κομμάτι και συναδέλφων δυστυχώς και του Υπουργείου και πολλών άλλων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ολόκληρος ιατρικός κόσμος της χώρας μένει χωρίς τον, δεν εκπροσωπεί, δεν έχει το κεντρικό του θεσμικό παίκτη που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός.
1: Οι τρεις παρατάξεις διεκδικούν την εκπροσώπηση στα όργανα του Συλλόγου καθώς και την συμμετοχή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
7: Να συνεχίσουμε.

0: Που συνεχίσαμε με τα συνέδρια που πρωτεφαρμόσαμε πανελληνίως, με τα προγράμματα που πανευρωπαϊκά μπορώ να σας πω κάναμε με την περιφέρεια και κοιτάμε στα σωματεία τους αθλητές με τα προγράμματα για το κοινό με την εφαρμογή και την εκπαίδευση στην βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που ανοίξαμε τα ιατρία του Συλλόγου, με τις παρεμβάσεις και την προστασία των ιατρών την οποία είχαμε σε όλες τις μορφές της από την υπεράσπιση όποτε θεωρήσαμε ότι αδικούνται μέχρι την παρέμβασή μας την τελευταία, θα σας πω, για τη στράτευση των νέων γιατρών. Οι νέοι γιατροί μας απασχολούν πάρα πολύ. Κάναμε ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Πρώτες προτεραιότητες μας είναι να ενισχύσουμε τον αγώνα που σας είπα πριν, με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να γίνει αυτό για τους νοσοκομιακούς γιατρούς και για τους ιδιώτες. Βέβαια, αυτοί οι δρόμοι κάπου συναντιόνται. Όλοι είμαστε συνάδελφοι και όλοι έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις κοινό συμφέρον. Πρώτον, να ασκήσουμε με σωστό τρόπο το λειτουργήμά μας και δεύτερον, βέβαια, να υπερασπιστούμε τα καθημερινά συμφέροντά μας ώστε να δουλεύουμε αξιοπρέπεια, επιστημονική και θεσμική. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε με τον ίδιο τρόπο την θέση των νέων συναδέλφων, των νέων γιατρών, για να καταπολεμήσουμε και το brain drain που λέμε.
2: Γι' αυτό και διψώσαμε τις εκλογές, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο που πέρα από το γραφειοκρατικό τέλος πάντων και τον ρόλο του που παίζει σαν διεκπαιρεωτικό όσον αφορά την ιατρική, το ιατρικό επαγγέλμα, να γίνει και πιο διεκδικητικός. Αυτό είναι και ο στόχος μας και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να αλλάξει λίγο, δηλαδή, το μοτίβο είναι ο σύμβουλος του Υπουργείου. Εντάξει, είναι καλός ο σύμβουλος του Υπουργείου, μόνο που το Υπουργείο και οποιοδήποτε Υπουργείο και οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν τον έχει λάβει και ποτέ υπόψη σοβαρά. Ούτε τον Πανελλήνιο, ούτε κανένα ιατρικό σύλλογο.
3: Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.
0: Στην αρχή, μια βασική επιδίωξη. Διότι όταν λέμε εκλογές με 60% αποχή, αυτό νομίζω ότι δεν εκφράζει το εκλογικό σώμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο μπορούν όσοι είναι μέλη και όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι να έχουν άποψη για το Σύλλογο, να ψηφίσουν για το Σύλλογο και πλέον και εμείς αισθανόμαστε ισχυρότεροι.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
5: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
4: Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
5: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
4: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
5: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Στίβος και το ποδόσφαιρο. Οπότε

0: θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρέτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρέτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
0: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
1: Υπάρχει ετοιμότητα.
0: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Οπα, οπα, οπα. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Χωρίς να βγει λευκός καπνός, ολοκληρώθηκε.

0: Και η τηλεδιάσκεψη που είχαν το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους του νομού Ηρακλείου. Οι εγκαταστάσεις του παλιού κταίου φαίνεται πως μπαίνουν στο ψυγείο, ενώ στο προσκήνιο έρχονται εναλλακτικές προτάσεις από το πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και το κτίριο των πρώην αποθηκών της ΞΟΣ στη βιομηχανική περιοχή. Το τοπίο της επόμενης ημέρας παραμένει θολό. Η προοπτική μιας κοινά αποδεκτής λύσης δεν υπάρχει στο προσκήνιο και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται ξανά στο Υπουργείο.
1: Αδιέξοδο παραμένει υπόθεση για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς η τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Μετανάστευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε χωρίς να κατατεθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση για χώρο.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι δήμαρχοι συλλογικοί ήταν ότι φυσικά ο χώρος αυτός πρέπει να είναι σε κάποια περιοχή που να είναι κοντά στο λιμάνι, που να είναι κοντά σε αστυνομίες, που να είναι κοντά σε ιατρία, να είναι τέλος πάντων σε μια πολύ μικρή απόσταση από περιοχές που μπορούν είτε να τις ελέγξουν είτε να τύχουν ιατρικής φροντίδας αν χρειάζεται. Και το θέμα σε γενικές γραμμές έμεινε εκεί πέρα. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η προσωρινή δομή. Άρα η κατεύθυνση είναι σε αυτό.
3: Πολύ ειλικρινής συζήτηση από την πλευρά και του Υπουργείου και των συναδέλφων. Είδαμε όλες τις πτυχές του προβλήματος. Κατετέθη η αγωνία του κυρίου Υπουργού ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία προκειμένου να διαχειριστεί ως Υπουργείο το πρόβλημα το οποίο έχει οξυνθεί και θα οξύνεται μέρα με τη μέρα. Αυτό όμως που κατέληξε η συνάντηση, συζήτηση μετά από 2 ώρες κουβέντας ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση όποια πλέον θέση και αν προταθεί να υπάρξει αποδοχή.
1: Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο με τις τοπικές αντιδράσεις να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε συζήτηση για χωροθέτηση.
4: Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία από τους δημάρχους και όχι με κραυγές αγωνίες. Αυτή είναι η θέση δικιά μου. Mm-hmm. Και όπου υποδειχθεί ο χώρος, όλοι μαζί, αιρετοί, περιφέρεια, δήμοι, να στηρίξουμε, να λιάνουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα γίνει έτσι αλλιώς από ό,τι είπε ο Υπουργός, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η διαδικασία διαφορετικά. Άρα λοιπόν όλοι μαζί από κοινού και ύστερα είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε χαρακτήρα στις δύσκολες αποφάσεις. Αυτή δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Γιατί έχει απέναντι την κοινωνία, μπορεί να έχουμε απέναντι τα δημοτικά συμβούλια.
1: Έγινε πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο χώρο?
3: Καμία πρόταση.
1: Καμία πρόταση από κανέναν?
3: Από κανένα. Οι προτάσεις είναι γνωστές, οι θέσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρουμε αν υπάρξουν και κάποιες άλλες τις οποίες το Υπουργείο θα συζητήσει. Πάντως η λύση θα επιλεγεί τελικά από το Υπουργείο.
2: Σας είπα, συγκεκριμένη πρόταση δεν υπήρξε μέσα στην κουβέντα. Εγώ συγκεκριμένα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κοκολάκης, είπαμε ένα σημείο το οποίο, αλλά δεν πρόκειται να το αναφέρω για το λόγο ότι αυτό είναι σημείο που ανήκει σε άλλο Δήμο και δεν θα ήθελα εγώ σε καμιά περίπτωση να πιέσω με αυτόν τον τρόπο καταστάσεις η δομή να πάει σε κάποιο άλλο σημείο που δεν είναι στην περιοχή του Δήμου μου.
1: Την ίδια ώρα ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης φέρεται να υπογραμμίζει ότι υπάρχει ελάχιστη προθεσμία για την διαχείριση του προβλήματος από την πολιτεία. Διορία περίπου 15 ημερών για να υπάρξει εισήγηση από την αυτοδιοίκηση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργείο θα προχωρήσει σε μονομερή επιλογή, ανεβάζοντας την πίεση προς όλες τις πλευρές.
4: Σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να, αν ο Υπουργός είπε, αν δεν βρείτε λύση θα επιταχθεί κόρος. Μεταξύ λογικό δεν είναι να το πει όταν όλοι μεταξύ ο ένας του άλλου το στέλνει δεξιά-αριστερά, δεν θα πρέπει να βρεθεί ένας κόρος.
3: Συμφωνήσαμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να δοθεί λύση, γιατί άσχετα ποια είναι η άποψή σου για το μεταναστευτικό και την πολιτική, οφείλουμε, όλοι οφείλουμε αυτές οι ανθρώπινες ψυχές που έρχονται εδώ με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε το πρόβλημα και να το διεκπαιρεώσουμε. Είπε ο Υπουργός ότι περιμένει και την άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο, αλλά ο χρόνος τελειώνει, εντός 10-15 το πολύ ημερών θα πρέπει να καταλήξει να πάρει τις αποφάσεις του. Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά ότι

0: όταν θέλει να καταστήσει συνυπεύθυνη την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αναγκαστεί να πάρει την απόφασή του. Τόνισε ότι οι θέσεις που μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί δεν είναι της δικής του επιλογής.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα του μεταναστευτικού για να δούμε τα δεδομένα που διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα στον απόϊχο και της τηλεδιάσκεψης. Σήμερα το μεσημέρι να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα. Νομίζω ότι δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι φτάσαμε σε ένα ακόμη αδιέξοδο αντίστοιχο με όσα είχαν προηγηθεί σε ανάλογες συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις στο παρελθόν, μόνο που αυτή τη φορά ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
2: Ναι, πιέζει ασφυκτικά βέβαια, αλλά ακούσαμε για μια ακόμη φορά το σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση. Δεν ξέρω αν θυμάστε τους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Με αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα ήταν κρίσιμες, περάσαμε κανένα χρόνο, ας πούμε. Έτσι. Τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακούμε πάλι ότι είναι θέμα ημερών, μιας-δύο εβδομάδων το πολύ, να αποφασιστεί που θα χωροθετηθεί η δομή. Άλλες δύο εβδομάδες. Άντε να δούμε τι θα γίνει μέσα σε αυτές δύο εβδομάδες, τι θα αλλάξει. Η δική μου αίσθηση, Σωτήρη, είναι και το συζητούσαμε και το μεσημέρι στο γραφείο, ότι για τους αυτοδιοικητικούς πια η επίταξη, το να επιτάξει το Υπουργείο έναν χώρο, να υποδείξει έναν χώρο και να πει εκεί θα γίνει, θέλετε, δεν θέλετε, είναι το επιθυμητό. Είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας έχουν μεθοδεύσει με τη συμπεριφορά τους όλο αυτό το διάστημα. Αν το μεθοδεύσει σας φαίνεται βαρύ ρήμα, είναι εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο τους βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ό,τι και να γίνει, θα πούνε παιδιά, εμείς δεν θέλαμε, προσπαθήσαμε, αλλά να, το Υπουργείο μας τους έφερε εδώ. Γιατί να υποδείξει κάποιος δομή στο, ή να δεχτεί να γίνει δομή στα διοικητικά όρια του Δήμου του, νομίζω ότι το έχουμε αποκλείσει ως σενάριο.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
2: Μάλιστα,
1: διότι έχουν εξεταστεί όλοι οι πιθανοί και απίθανοι χώροι τους τελευταίους μήνες. Και κάθε φορά που ένας τέτοιος χώρος έπεφτε στο τραπέζι, ακολουθούσαν θυελώδεις αντιδράσεις. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει ένα κρυφό χαρτί που θα σηματοδοτήσει μια κοινά αποδεκτή λύση.
2: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν καταλαβαίνω ότι εξυπηρετούν δύο εβδομάδες. Γιατί δεν κάνει με την επιλογή του Υπουργείου στα επόμενα 24 ώρα να τελειώνουμε. Δεν θα υπάρξει συμφωνία ούτε σε δύο εβδομάδες ούτε σε δύο χρόνια. Είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε συζητήσει. Το Υπουργείο θα αποφασίσει, το Υπουργείο θα πάρει την ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πει να δεφτέμε εμείς, υπό την έννοια ότι δεν θέλει να πάρει το πολιτικό κόστος, σε κάποιο βαθμό θα το αποφύγει και το πολιτικό κόστος ο Δήμαρχος που θα του τύχει ο Μουτζούρης, να το πω έτσι, δεν θεωρώ ότι είναι Μουτζούρης, αλλά έτσι το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Δήμαρχοι. Οπότε και νομίζω ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε δύο εβδομάδες, δεν ξέρω. Απλώς να πω και από το ρεπορτάζ που προκύπτει ότι η σύσκεψη σήμερα δεν ήταν καθόλου φιλική, έτσι. Οι Δήμαρχοι μεταξύ τους ανέβηκαν οι τόνοι πολύ. Κάποιοι πρότειναν δομές στα όρια άλλων Δήμων. Οι Δήμαρχοι των άλλων Δήμων τους είπαν: κοιτάξτε τα δικά σας και μην μπαίνετε στα δικά μας όρια. Αυτό ήταν το κλίμα ανάμεσα στους Δημάρχους. Με αυτό το κλίμα, συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε. Οπότε, γιατί να περιμένουν δύο εβδομάδες. Ας διαλέξει έναν από αυτούς τους χώρους που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, το Υπουργείο. Όλοι έχουν τα ελαττώματά τους, όλοι έχουν και τα πλεονεκτήματά τους. Ας διαλέξει τον καλύτερο να τελειώνουμε.
1: Κώστα Μπογδανίδη, σχόλιο, ρεπορτάζ και καταρχήν, αν εκτιμάς ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση.
3: Καταρχήν για το ρεπορτάζ, σε σχέση με την τηλεδιάσκεψη που είχαν. Ο κύριος Πλεύρης, και αν θέλεις να πω έτσι, το ύφος του και ο τόνος του ήταν αντιστρόφως ανάλογο σε αυτό που χρησιμοποίησε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, που ακούγαμε τι έλεγε και για το Ηράκλειο, για την Κρήτη. Ήταν, θα έλεγα, σχεδόν συγκαταβατικός. Δηλαδή έλεγε ότι
2: ήταν συλλογική, πάρτε πλάτη. Έτσι.
3: Ήταν σχεδόν συγκαταβατικός ότι εγώ περιμένω από εσάς, περιμένω να συνεργαστούμε, δεν θα πάω κόντρα στις κοινωνίες, δεν θα πάω κόντρα στις αποφάσεις σας. Είπε όμως, Κώστα και Σωτήρη, ότι περιμένω αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο μια δημιουργική πρόταση. Συγκεκριμένη. Που προσωπικά νομίζω, Σωτήρη, ότι δεν θα υπάρξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο,
1: Περιφερειακό Συμβούλιο νομίζω ότι αύριο θα εκδώσει ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της προοπτικής να δημιουργηθεί δομή στο Παλιοκταίο.
3: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δημιουργική πρόταση. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Το λέω γιατί δεν μας έχει συνηθίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο

0: να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις. Συνήθως εκεί στρογγυλεύονται τα πράγματα για λόγους πολιτικής. Το λέω κομψά τώρα. Λοιπόν, δεν θα την κάνει και είπε ο ίδιος ότι αν δεν πάρει μια πρόταση, θα πάρει και την πρωτοβουλία να βρει και να ανακοινώσει χώρο. Τώρα, το πού θα πάει, επειδή ακούγονται διάφορα σωτήρια, το ξέρεις, καινούρια. Είπε, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τον Δήμαρχο Φεστού να λέει ότι εμείς προτείναμε ένα χώρο, αλλά είναι άκομψο να το πούμε γιατί αφορά άλλο Δήμο. Είναι ωραίο να κάνεις προτάσεις για άλλους Δήμους, έτσι, και εύκολο. Το θέμα είναι να μπορείς να αποδεχτείς και ορισμένα πράγματα. Σκέφτομαι ότι τελικά θα πάμε στη λύση του ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, δηλαδή θα μείνει στο λιμάνι, στο ψυγείο εκεί, αυτή η δομή που δεν είναι δομή. Θα είναι μέσα στην καρδιά του τουρισμού, διότι σας θυμίζω...
1: Στην πύλη εισόδου της πόλης, εκεί δεν θα έχουμε αντιδράσεις. Δεν πλήττεται ο τουρισμός στο λιμάνι.
0: Εάν πλήττεται στο ΚΤΕΟ ή αλλού μία, εκεί πλήττεται 10, αλλά δεν θα αντιδράσει κανείς. Αυτό μπορώ να σου υπογράψω από τώρα, διότι δεν είναι στο χώρο του. Αλλά εκεί πραγματικά μου περιγράφουν σκηνές απείρου κάλους, όπου οι τουρίστες μπερδεύονται και μπαίνουν μέσα εκεί στη δομή, βγαίνουν οι άλλοι έξω, έχει διάφορες καφετέρειες, διάφορες εστιατόρια, είναι το λιμάνι, τα κρουαζιερόπλια, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε περισσότερο. Αλλά πραγματικά, αν ήθελε να το πω έτσι μια δόση χιούμορ για το ελαφρύνο, να τρολάει το Υπουργείο, θα έλεγε: παιδιά, οκ, μένουμε στο λιμάνι. Είναι απίστευτο. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να επιλέξουν, σχεδόν το καλοκαίρι χάθηκε. Σχεδόν.
1: Να θυμίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα έλεγε, Κώστα, τον Μάιο έτοιμη οπωσδήποτε η δομή. Όταν πλησιάζαμε στον Μάιο και δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, πήγαμε στον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ και θα επανέλθουμε. Ενώπιον κυρίες και κύριοι των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, πατέρας, γιος και ένας εργάτης τους, για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στη Μεσαρά. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ στη βάση της δικογραφίας της Ελλάς για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
2: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, ενώ για τον τρίτο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τοποθετήθηκαν για την υπόθεση, αμφισβητώντας τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους εντολείς τους με τον θάνατο του 49χρονου.
3: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
4: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
2: Τόσο η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος του αναφερόμενου Βοσκού στη δικογραφία, όσο και η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος πατέρα και γιού, τόνισαν πως οι πελάτες τους αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες.
4: Λέμε αυτό ευθύς εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
5: Πότε θα απολογηθούν?
4: Τη Δευτέρα το πρωί.
3: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογικό.

0: αξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολό της, να την επεξεργαστώ και θα απολογηθούμε.
1: Αναφορικά με τις σχέσεις των κατηγορουμένων με το θύμα, η κυρία Σπανάκη ανέφερε ότι οι εντολείς της γνώριζαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη και την οικογένειά του, ωστόσο, όπως είπε, τις έχουν εκφράσει μόνο θετικά λόγια για τον εκλειπώντα, χωρίς να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφορά ή αντιπαράθεση μαζί του.
0: Βεβαίως γνωρίζονταν με την οικογένεια του θύματος. Εμένα προσωπικά οι εντολείς μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, το Θανόντα. Δεν μου διατύπωσαν κανένα παράπονο, καμία διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα, φυσικά, τα πάντα είναι θέματα αποδείξεως.
1: Νωρίτερα, ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλης Προβιδάκης, αναφερόμενος στη σύλληψη των τριών ανδρών, σημείωσε πως έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια.
2: Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
3: Χρειάστηκε να συμπληρωθούν περισσότερο από 3 μήνες για να συμπληρωθεί το puzzle της υπόθεσης θανάτου του Αλεξανδρού Δασκαλάκη. Σε αυτό το διάστημα οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό, το ιατροδικαστικό πόρισμα αλλά και τις μαρτυρίες φίλων και συγγενών του 49χρονου, έφτασαν στα ίχνη των τριών για ό,τι προηγήθηκε αλλά και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Θα πούμε περισσότερα με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα.
4: Ναι, πολύ
3: επί της ουσίας, Κώστα, νομίζω ότι δεν έκλεισε ποτέ για την αστυνομία η υπόθεση από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει αναφορές για ατύχημα. Αυτό δεν έπεισε ποτέ την αστυνομία, που κράτησε όλο αυτό το διάστημα ανοιχτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.
4: Ναι, έχει σημασία να πούμε με βάση το σημερινό ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Αρχικά ήταν για θανάσιμη σωματική βλάβη η κατηγορία και έγινε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τους τρεις. Οι δύο στην αυτουργία, ο τρίτος για ηθική αυτουργία. Η αστυνομία έχει καταλήξει ότι σε αυτή την υπόθεση έχει γίνει το εξής. Οι δύο χτύπησαν τον θανάσιμα τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη όταν εκείνος πήγαινε στο χωράφι της οικογένειάς του για να δώσει νερό και φαγητό στους εργάτες εκεί. Τον περίμεναν και τον χτύπησαν, με εντολή όμως του 57χρονου, του πατέρα δηλαδή, του εντός εκ των δύο κατηγορημένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος είναι ο εργάτης της οικογένειας στα χωράφια. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης αυτό που είπες, ότι από την 1η Μαρτίου, όταν και έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και τότε έγινε λόγος για ατύχημα, οι αρχές προφανώς κράτησαν την υπόθεση ανοιχτή και μεθοδικά έφτασαν στις συλλήψεις αυτής της εβδομάδος και πλέον το λόγο παίρνει η δικαιοσύνη. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα πάνε στον ανακριτή την Δευτέρα. Η αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Προφανώς οι συνήγοροι κάνουν τη δουλειά τους, λένε ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό κτλ. Όμως, ακριβώς επειδή δούλεψαν πολύ μεθοδικά για 3 μήνες, εξέτασαν τα στοιχεία, το βιντεοληπτικό υλικό και περίμεναν την ιατροδικαστική έκθεση, θεωρούν ότι η υπόθεση είναι δεμένη και γι' αυτό και ο εισαγγελέας άσκησε βαρύτατο κατηγορητήριο, ακόμα βαρύτερο από το αρχικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια ιστορία η οποία αυτής εξ αρχής φαινόταν σωτήρη παράξενη και δημοσιογραφικά, έτσι. Ήταν μια ιστορία που από την αρχή φαινόταν αρκετά παράξενη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω όμως ότι όλες οι ενδείξεις κατατείνουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Πλέον από εδώ και μπρος το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία ήταν.
3: Τη Δευτέρα οι απολογίες στην ανακρίτρια και των τριών. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μήνυμα εγρήγορσης και αγώνα για τη συσπήρωση της γαλάζιας βάσης. Με στόχο την αυτοδυναμία, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, στο πλαίσιο της οποίας εξελέγει νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0: ξεδίπλωσε το αφήγημα και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα εκλογών όπως επανέλαβε το 2027. Βολές προς τον Πρωθυπουργό και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
2: Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του, κατηγορώντας ότι τρέφει τυφλό αντικυβερνητικό μίσος που εκδηλώνει με fake news και προπαγάνδα.
2: Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
4: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
5: Ναι, την αριστερά.
6: Το Πασόκ που το κατατάσσετε.
5: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
1: Στο μεταξύ, με το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει θολός, ο Κράτης Φάμελος επιμένει στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
0: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη που μένει μαζί μας εδώ στο στούντιο. Κώστα, πάμε να ξεκινήσουμε από τα μηνύματα που επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει για εκλογές το 2027 και βάζει σιγά σιγά διακριτά διλήμματα προεκλογικά στο τραπέζι.
7: Και έτσι θα γίνεται, διότι το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει, ξέρεις, όπως το βλέπεις να ανεβάζει τη δημοκρασία, κάπως έτσι θα γίνεται. Ίσως με μια πολύ μικρή, ας την πούμε, παύση, δηλαδή να μην έχεις έτσι πυρετικές οξύνσεις τον Αύγουστο. Λέω τον Αύγουστο και όχι όλο, ένα μικρό διάστημα που ίσως οι πολιτικοί μας αφήσουν ήσυχους. Πάντως είναι βέβαιο ότι μπαίνουμε πια για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Προφανώς θα είναι μαραθώνιος ό,τι και να συμβεί, δηλαδή είτε πάμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν ξέρω εγώ, το 27, δεν θα πάει και παραπάνω, που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είπαμε έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο και δεν είναι κάτι αμεληταίο, πρέπει να προετοιμαστεί, είτε πάμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με βάση τις μετρήσεις. Όμως βλέπεις κάθε φορά ότι γίνεται μια πίεση, ήδη ανέλαβε και καθήκοντα δυναμικά ο κ. Χειρανάκης. Σε αυτό βασίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι νέος και θα τρέξει το κόμμα. Ήδη έκανε τις προτάσεις του, λίγο ατυχής, λέει ότι επιλέγει αντίπαλο, είδες, η αριστερά, και εννοεί τον κ. Τσίπρα. Το Πασόκ δεν το θέλει σε αυτή τη φάση ως αντίπαλο. Θα το ήθελε ίσως σύμμαχο, αλλά μάλλον δεν του βγαίνει. Και ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το χαρτί που. Αυτό μετράει.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει σε λίγη ώρα στον πολυχώρο λοιπασμάτων της Δραπετσόνας με νέους και νέες για ζητήματα που απασχολούν
7: Σωστά.
0: τη νεολαία.
7: Σωστά.
0: Είναι και μια βάση η νέοι σημαντική που σε βαθμό κρίσιμο μπορούν να καθορίσουν συσχετισμούς.
7: Ναι, και κέντρο.
0: Με βέλη και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Ακριβώς, ναι, και κέντρο, έτσι, που είναι ο στόχος. Βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, έχει μια συνέντευξη απόψε στον Αντένα. Θα ακούσουμε και εκεί διάφορα. Το λέω γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το χαρτί σωτήρι ακριβώς το ότι τους είδαμε, τους ξέρουμε. Δηλαδή, και τον κ. Τσίπρα ξέρουμε και τον κ. Μητσοτάκη. Οπότε, τι καινούριο έχουν να κομίσουν. Αυτό είναι το βασικό μότο του Πασόκ και το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε πάντως και τον κ. Τσίπρα, περιμένουμε και την περίφημη συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω πώς θα βρουν τον τρόπο είτε να ενσωματωθούν είτε

0: να μεταφέρουν το κόμμα στο Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Αλλά μέχρι τώρα φωνή όντως εν διερήμο. Έτσι, ο κύριος Πολάκης, που τον βλέπουμε κιόλας, θύμισε ότι πρέπει κάπως να πάμε έτσι, με έναν τρόπο οργανωμένο και σχεδιασμένο. Και πείτε μας τη συμφωνία μέσα σε 10 μέρες. Οι μέρες περνάνε, δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο γυρίζει σελίδα με τον καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη να εκλέγεται και επίσημα πλέον νέος πρίτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Ο κύριος Παπαδογιάννης έχει ήδη παρουσιάσει τη στρατηγική του για την επόμενη ημέρα, που βασίζεται σε 5 άξονες, μέσα από τους οποίους στοχεύει το ΕΛΜΕΠΑ να αποτελέσει έναν ακαδημαϊκό πυλώνα προσέλκυσης νέου ανθρώπινου κεφαλαίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετατρέποντας τη γνώση, τη διεθνοποίηση και την καινοτομία σε εργαλείο εθνικής αναγέννησης. Ο νέος πρίτανης, λίγο μετά την εκλογή του, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα. Να δούμε ένα απόσπασμα.
2: Με αίσθημα βαθιάς τιμής και θα έλεγα βαριάς ευθύνης, αποδέχομαι την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν σήμερα 9 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε αυτή την πλειοψηφία, για να με εκλέξουν πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Κρήτης, του Ηρακλείου και όλων των πόλων στους οποίους δραστηριοποιείται. Σε αυτές λοιπόν τις βαθιές ρίζες θα στηριχτούμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το πανεπιστήμιο μας ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο διεθνές, ακόμα πιο εξωστρεφές για τους φοιτητές του, τους καθηγητές του και όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Στόχος μας είναι, μετά την αρχική θεσμοθέτηση των δομών που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις, να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή σε μια ποιοτική υπέρβαση σε όλους τους τομείς. Στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εξωστρέφεια, στη διεθνοποίηση. Να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο να συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και βιοκλιματικές συνθήκες σε όλους τους πόλους για τους φοιτητές μας. Αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε όλοι μαζί. Δεν περισσεύει κανένας. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι με ενότητα, συλλογική και να είναι μια προσπάθεια όχι μόνο μιας μικρής ομάδας, αλλά μια ευρύτατη προσπάθεια μέσα στο Πανεπιστήμιο. Θα προσπαθήσουμε μαζί με τους αντιπριτάνης και το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς της Σιμεδαπής αλλά και της Αλλοδαπής, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ταχύτατα βήματα για την ποιοτική υπέρβαση στο Πανεπιστήμιό μας, ώστε να καταστεί ένα σημαντικό πανεπιστήμιο στην Ανατολική Ευρώπη, προφανώς στην Κρήτη. Η συνεργασία μας με τα άλλα δύο πανεπιστήμια της Κρήτης θα είναι μια συνεργασία σε ισότιμη βάση, μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά θα είναι στα θέματα της φοιτητικής μέρημνας, στα θέματα των κοινών ερευνητικών προσπαθειών. Έτσι λοιπόν δεν περισσεύει κανένας σε αυτό το πανεπιστήμιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν τους συναδέλφους μου που με εξέλεξαν πρώτο σε ψήφους ως μέλος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης και προφανώς σήμερα τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία με ψήφισαν, όπως προείπα, με ευρεία πλειοψηφία πρίτανη στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Σιδερένιος ο νέος πρίτανης. Μεγάλες είναι οι φθορές στο ταρτάν του Παγκριτίου Σταδίου, το μοντέλο χρήσης. Η παλαιότητα του τάπητα στον στίβο, αλλά και η τακτική αποκατάστασης με μπαλώματα έχουν σαν αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι σήμερα σε πολύ κακή κατάσταση. Την ίδια ώρα οι υποσχέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού παραμένουν στον αέρα, και αυτό διότι δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις για ολικό lifting, όπως έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, Σωτήρη, είναι μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, γιατί το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο πλέον οι αθλητές του στίβου που κάνουν προπόνηση, αλλά και ποδόσφαιρο επίπεδου Super League, είναι άλλο κάποια τοπικά ή κάποια εργασιακά πρωταθλήματα, και άλλο ποδόσφαιρο επίπεδου Super League, εφόσον το Παγκρίτιο από πέρυσι το χρησιμοποιεί ως έδρα ο Όφη, έχει δημιουργήσει πλέον προβλήματα στον τάπητα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι παλιός και είναι πολύ εύκολο να υποστεί φθορές. Μεταξύ άλλων, οι φθορές προέρχονται και από τα κυκλειδώματα που είναι όλη την εβδομάδα περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου, για να αποτρέπουν την είσοδο στον καζόν.

0: των αθλητών του Στίβου ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτά τα κυκλειδώματα σε ένα βερτάν επιβαρημένο δημιουργούν τρύπες, μεγάλες τρύπες. Είναι αποκαλυπτικές οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Κόνστας, ο οποίος αθλείται και καθημερινά στο Παγκρίτιο και έχει εικόνα. Υπάρχουν λοιπόν τρύπες, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μεγάλες τρύπες, οι οποίες όταν αποκαθίστανται με μπαλώματα, γιατί δεν μπορούν να αποκατασταθούν και αλλιώς.
1: Βλέπουμε, Κώστα, και τα πλάνα και ειδικά η κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την τροτότητα του τάπητα.
0: Ναι, γιατί όσο πιο παλιός ο τάπητας, τόσο πιο επιρρεπής είναι και στο να, πώς να το πω, σχεδόν να λιώσει κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Μας είπαν χαρακτηριστικά οι ανώδυοι του σταδίου ότι είναι κάποιες μέρες που γίνεται σαν βούτυρο. Ό,τι ακουμπήσει πάνω δημιουργεί αμέσως τρύπα. Η τρύπα καλύπτεται με μπάλωμα, το οποίο μπάλωμα φεύγει και δημιουργεί μεγαλύτερη τρύπα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές και στους δρόμους. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα στον τάπητα, ο οποίος είναι οριακά λειτουργικός. Χρειάζεται αντικατάσταση. Ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο, είχε εξαγγείλει τη χρηματοδότηση διάφορων έργων, μεταξύ των οποίων ήταν και η ολική αντικατάσταση του τάπητα στο Παγκρίτιο Στάδιο και μάλιστα με τάπητα του υψηλότερου επίπεδου που θα επιτρέπει και διεθνείς διοργανώσεις. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας είπαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες, γιατί ο κύριος Βρούτσης ζήτησε όριμες μελέτες. Από τον Δήμο Ηρακλείου μας είπαν ότι έχουν στείλει τις μελέτες και πλέον περιμένουν από τον υπουργό να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να κινήσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ προβληματική και με δεδομένο ότι θα γίνει ακόμα πιο προβληματική και μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά και επειδή του χρόνου όφη θα δώσει ακόμα περισσότερους αγώνες, έτσι, να πούμε εδώ ότι την κατάσταση επιδεινώνουν επίσης και διάφορες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, το φιλικό της Εθνικής μπήκαν μέσα κάποιες κατασκευές για την εκτόξευση πυροτεχνημάτων.
1: Για τα πυροτεχνήματα, ναι.
0: Ναι. Που και αυτά, λένε κάποιοι, δημιούργησαν προβλήματα. Σε έναν τάπητα, πάντως, αυτή την κατάσταση, το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση. Πότε θα δρομολογηθεί αυτή, θα το δούμε.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ισχυρή δυναμική με το καλημέρα της τουριστικής περιόδου καταγράφεται στην Κρήτη για τα υψηλά ποσοστά στις πληρότητες των ξενοδοχείων αλλά και το μεγάλο στίχημα των εσόδων, μίλησε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων του νησιού, Μιχάλης Βλατάκης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις, εκφράζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.
2: Η φετινή τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά και τις κρατήσεις να κλείνουν σταδιακά. Ωστόσο, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, οι επαγγελματίες του κλάδου διαπιστώνουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, γεγονός που επηρεάζει την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις του νησιού.
3: Η κατάσταση στον τουρισμό είναι ότι έρχονται έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί, έχουμε κόσμο. Αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν προσφορές αναγκαστικά είναι αυτό το οποίο ζητούν οι πελάτες, διότι δεν έχουν χρήματα ή όσοι έχουν τα προφυλάσσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτοί οι οποίοι έρχονται δεν έχουν να ξοδέψουν. Αυτή είναι η κατάσταση, πρέπει να την αποδεχτούμε και πρέπει να τη διαχειριστούμε και αυτή.
2: Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί η αδιάκοπη συνέχιση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας των τοπικών φορέων, καθώς οι αυξημένες αφίξεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές και εντείνουν την ανησυχία για τη διαχείριση της κατάστασης.
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έπρεπε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι να μαλώνουν οι κοινωνίες. Να έχει φτάσει αυτή η καυτή πατάτα και να μας πιέζουν να λάβουμε απόφαση εμείς οι φορείς, να πάρουν απόφαση οι δήμοι, η περιφέρεια και ωστόσο να έρχονται οι μετανάστες κατά χιλιάδες.
2: Μιχάλης Βλατάκης απευθύνει έκκληση έτσι ώστε οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης για το μεταναστευτικό ζήτημα. Όπως επισημαίνει, οι δομές φιλοξενίας θα πρέπει να χωροθετούνται μακριά από τις τουριστικές περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τουριστικού προϊόντος.
3: Θα πρέπει να βρεθεί λύση και τη λύση πρέπει να τη βρούμε εμείς και όχι να μας την επιβάλλουν. Θα είναι πολύ χειρότερο μετά. Γι' αυτό κάνω έκκληση.

0: Λύση, να βρούμε εμείς τη λύση. Κάνω έκκληση και στις κοινωνίες να κανονίσουμε όλοι μαζί να το αποφασίσουμε και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς οι τουριστικοί φορείς να είναι μακριά από τουριστικές περιοχές, διότι όπως καταλαβαίνετε Κρήτη ίσον τουρισμός.
1: Παράλληλα, ο ίδιος προειδοποιεί ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον κύριο Βλατάκη, υπό τις παρούσες συνθήκες, μια και μόνο δομή δεν θα είναι επαρκής για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έγκυρο σχεδιασμό και τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβει η πολιτεία είναι ότι εάν συνεχίσουμε έτσι και δεν παίρνουμε αποφάσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα, αυτή η δομή δεν θα φτάνει. Θα χρειαστούμε και άλλη και άλλη. Δεν θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, θα γίνει μονίμου και αν συνεχίσουμε έτσι με όλα αυτά που ακούμε, δεν θα φτάνουν ούτε μονίμου και δεν θα έχει τέλος αυτή όλη η κατάσταση.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Σάρκα και οστά παίρνει το όραμα της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στον Ομπρόσγιαλο από Κορώνου. Προηγήθηκε μια επίμονη προσπάθεια πολλών ετών για να φτάσουμε σήμερα στην τελική ευθεία με τον δήμαρχο της περιοχής να περιγράφει το σύνθετο γραφειοκρατικό πλαίσιο για το οποίο μεταξύ άλλων απαιτήθηκαν 58 υπουργικές αποφάσεις. Χθες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή το πλοίο Φολέγανδρος, το οποίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, καταδυτικό πάρκο της χώρας.
5: Μια σπουδαία μέρα χθες για τον Αποκόρωνα. Μιας και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία πολύχρονη πάνω από 10 χρόνια όπου απαιτήθηκαν 58 υπουργικές υπογραφές και αμέτρητες εγκρίσεις υπηρεσιών, θεσμικών φορέων, υπουργείων κλπ. Ήταν μια πράξη, θα έλεγα, γενναία για εμάς, ένας μικρός δήμος όπως ο Δήμος Αποκορώνου να βάζει κάτι μεγάλο μπροστά του και να τα καταφέρνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Ήδη έχουν ποτιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι μαζί με τα ορόσημα. Έχουν ποτιστεί τα δύο πολεμικά πλοία, ο Νέστορας και ο Φολέγανδρος που ποτίσαμε χθες. Και έχουν δημιουργηθεί τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Σε ένα οριοθετημένο καταδυτικό πάρκο στον Ομπρόσγιαλο από Κορώνου, 60 στρεμμάτων, και όπου μπορεί μετά, κατά το τέλος, θα θέλετε, της περίοδου, μια και θέσατε το ερώτημα πότε θα λειτουργήσει, να μπορεί δειλά-δειλά να ξεκινήσει η λειτουργία του. Και όταν εμείς οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε, θα έλεγα, την κατασκευή του καταδυτικού πάρκου, οι στόχοι ήταν δύο. Πρώτον, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέα τουριστική και οικονομική προοπτική για τον τόπο μας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για από τη στιγμή κατά την οποία εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού δεν βρίσκουν καταφύγιο να εκτονώσουν την αγάπη τους, τη λατρεία τους αυτή, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Αυτό το δρόμο τον ανοίγει ο Δήμος από Κορώνου και είμαστε, θα έλεγα, πολύ στην ευχάριστη θέση ο δρόμος αυτός να έχει ακολουθηθεί και από άλλους δήμους και άλλους θεσμικούς φορείς να δημιουργήσουν ανάλογες δραστηριότητες στη χώρα μας. Η άλλη στόχευση είναι στο να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω δυναμική στη θαλάσσια ζωή στην περιοχή εκεί. Μια σχέση η περιοχή, κυρίως ο πυθός, είναι αμμώδης. Όταν λοιπόν συνδυάζει, γιατί ο χώρος αυτός δεν προσδιορίστηκε τόσο εύκολα, όταν συνδυάζει λοιπόν ένα μαγευτικό τοπίο, όπου τα γαλαζοπράσινα νερά αγκαλιάζει το κακοτράχαλο της Μαδάρας και δημιουργεί ένα δέος, θα έλεγα εγώ, και στον κάθε επισκέπτη στην περιοχή αυτή, τότε το βέβαιο είναι ότι η επισκεψιμότητα θα είναι σε πολύ ψηλούς δείκτες, θα λειτουργεί καθόλου το έτος, άρα πετυχαίνουμε και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού όπου θα έχει επιμήκυση τουριστικής περίοδου καθόλου και στις 12 μήνες του έτους, που σε συνδυασμό με τις περιπατικές διαδρομές, με την πολιτιστική διαδρομή, με τα σπηλαιοβάραθρά μας, δημιουργούμε άλλες συνθήκες. Να φύγουμε δηλαδή από την πεπατημένη ήλιο-θάλασσα.
4: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν το δήμερο 14 και 15 Ιουνίου. Οι επικεφαλείς των τριών παρατάξεων, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασαν τις βασικές τους προτεραιότητες με φόντο τα μεγάλα προβλήματα της υγείας στην Κρήτη, όπως η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η εργασιακή εξουθένωση των υγειονομικών και η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουνίου. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων, Αλέξανδρος Πατριανάκος, Νίκος Τσακουντάκης και Βασίλης Κούδας, μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας και παρουσιάζοντας τις βασικές τους προτεραιότητες.
6: Το μήνυμα των εκλογών είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, ο οποίος γνωμοδοτεί το Υπουργείο, δεν νομοθετεί, και νομίζω ότι η αποστολή του είναι καταρχήν να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και το κύρος του ιατρού και επίσης να προστατεύει τον πολίτη και τον ασθενή παρεμβαίνοντας στα θέματα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα, έχουν μόνο τον άνθρωπο ως κέντρο, και αυτά υπηρετήσαμε την τελευταία τετραετία και το αποδείξαμε αυτό εμπράκτως.
7: Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι οι γιατροί και μέσω των ιατρικών συλλόγων και μέσω όλων των άλλων δυνατοτήτων που έχουν θα πρέπει να προτάξουν δυνατά το γεγονός ότι δεν θέλουν να είναι και αυτοί όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι μια σκληρά εκμεταλλευόμενη ομάδα από αυτούς που λιμένονται τον χώρο της υγείας, κυρίως δηλαδή τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, και που αυτό έχει σαν επίπτωση βέβαια και τη μεγάλη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
8: Είναι μια προεκλογική περίοδος η οποία μπήκε και λίγο απότομα, γιατί περιμένουμε κανονικά τις εκλογές τον Οκτώβριο. Αλήθεια, νωρίτερα, διότι διέλυσε ο Πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, να σας το πω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, Πανελλήλιος Ιατρικός Σύλλογος, με κορυφαίες ευθύνες όλων των συμμετοχών σε αυτό το κομμάτι και συναδέλφων δυστυχώς και του Υπουργείου και πολλών άλλων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ολόκληρος ιατρικός κόσμος της χώρας μένει χωρίς τον, δεν εκπροσωπεί, δεν έχει το κεντρικό του θεσμικό παίκτη που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός.
1: Οι τρεις παρατάξεις διεκδικούν την εκπροσώπηση στα όργανα του Συλλόγου, καθώς και την συμμετοχή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
6: Να συνεχίσουμε το επιστημονικό έργο που συνεχίσαμε με τα συνέδρια που πρωτεφαρμόσαμε πανελληνίως, με τα προγράμματα που πανευρωπαϊκά μπορώ να σας πω κάναμε με την περιφέρεια και κοιτάμε στα σωματεία τους αθλητές, με τα προγράμματα για το κοινό, με την εφαρμογή και την εκπαίδευση στην βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που ανοίξαμε τα ιατρία του Συλλόγου, με τις παρεμβάσεις και την προστασία των ιατρών, την οποία είχαμε σε όλες τις μορφές της, από την υπεράσπιση όποτε θεωρήσαμε ότι αδικούνται, μέχρι την παρέμβασή μας την τελευταία, θα σας πω, για τη στράτευση των νέων γιατρών. Οι νέοι γιατροί μας απασχολούν πάρα πολύ. Κάναμε ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στους Ιατρικούς Συλλόγους.
7: Μια από τις προτεραιότητες μας είναι να ενισχύσουμε τον αγώνα που σας είπα πριν, με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να γίνει αυτό για τους νοσοκομιακούς γιατρούς και για τους ιδιώτες. Βέβαια, αυτοί οι δρόμοι κάπου συναντιόνται. Όλοι είμαστε συνάδελφοι και όλοι έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις κοινό συμφέρον, πρώτον να ασκήσουμε με σωστό τρόπο το λειτουργήμά μας και δεύτερον βέβαια να υπερασπιστούμε τα καθημερινά συμφέροντά μας ώστε να δουλεύουμε αξιοπρέπεια, επιστημονική και θεσμική. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε με τον ίδιο τρόπο την θέση των νέων συναδέλφων, των νέων γιατρών, για να καταπολεμήσουμε και το brain drain που λέμε.
8: Γι' αυτό και διψώσαμε τις εκλογές, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που πέρα από το γραφειοκρατικό τέλος πάντων και τον ρόλο του που παίζει σαν διεκπαιρεωτικό όσον αφορά την ιατρική, το ιατρικό επαγγέλμα, να γίνει και πιο διεκδικητικός. Αυτό είναι και ο στόχος μας και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. να αλλάξει λίγο, δηλαδή το μοτίβο είναι ο σύμβουλος του Υπουργείου. Εντάξει, είναι καλός ο σύμβουλος του Υπουργείου, μόνο που το Υπουργείο και οποιοδήποτε Υπουργείο κυβερνείται κυβέρνηση δεν τον έχει λάβει και ποτέ υπόψη σοβαρά. Ούτε τον Πανελλήνιο, ούτε κανένα ιατρικό σύλλογο.
9: Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής

0: ψηφιακής πλατφόρμας.
1: Στην αρχή μια βασική επιδίωξη, διότι όταν λέμε εκλογές με 60% αποχή, αυτό νομίζω ότι δεν εκφράζει το εκλογικό σώμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο μπορούν όσοι είναι μέλη και όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι να έχουν άποψη για το Σύλλογο, να ψηφίσουν για το Σύλλογο και πλέον και εμείς αισθανόμαστε ισχυρότερα.
2: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο με ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό τόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας και τη διαφάνεια.
0: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
3: Δύο drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίηση. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
3: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
3: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, βίαια επεισόδια ξέσπασαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού για να διαλύσει πλήθος αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων. Η έκρηξη βίας πυροδοτήθηκε από τη σοβαρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μπέλφαστ με πρωταγωνιστή 30χρονο Σουδάνο.
1: Η αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποίησε αντλίες νερού το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να διαλύσουν διαδηλωτές κατά τη δεύτερη βραδιά επεισοδίων που συνδέονται με εντάσεις κατά των μεταναστών. Στο New Town Abbey, βόρεια του Belfast, κουκουλοφόροι διαδηλωτές εκτόξευσαν τούβλα, πέτρες και μπουκάλια εναντίον της αστυνομίας, έβαλαν φωτιές στους δρόμους και προκάλεσαν φθορές σε περιουσίες. Ένα όχημα συντήρησης αυτοκινητόδρομων τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες. Ένα αέρια πλάνα έδειχναν ομάδες να σωριάζουν μπάζα και να έρχονται αντιμέτωπες με αστυνομικούς αντιμετώπισης ταραχών. Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ τη Δευτέρα, η οποία άφησε έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο και τυφλό από το ένα μάτι. Ένας 30χρονος Σουδανός, ετών άσυλο, οδηγήθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοκατοχή με μαχαίρι και απειλές κατά ζωής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη είναι πλέον γεγονός. Το Μουντιάλ κάνει απόψε ιστορική πρεμιέρα, με τα βλέμματα ολόκληρης της Ιφιλίου να στρέφονται στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Εκεί η συνδιοργανώτρια χώρα υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο πρώτο από τα 104 συνολικά παιχνίδια της διευρυμένης αυτής διοργάνωσης των 48 ομάδων. Με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο θα συζητήσουμε για την αθλητική επικαιρότητα. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας, να πάμε μετά στο Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε με όφη, με τα γραφικά σενάρια, εξελίξεις και φιλικά.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εποχή που βρισκόμαστε, αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Όφη, ο οποίος κινείται στους ρυθμούς της ανανέωσης του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονζάλες, η συμφωνία η οποία επικυρώθηκε χθες για ένα ακόμη έτος έως το καλοκαίρι του 2027. Απομένει η τυπική ανακοίνωση του θέματος. Έτσι, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει όφη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το ρόστερ της περασμένης σεζόν ακούει στο όνομα Έντι Σαλσέδο. Αυτή τη στιγμή έχω να σου πω ότι οι δύο πλευρές Σωτήρη είναι κάπως μακριά. Δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, έχω να πω εγώ ότι όσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, θυμίζω ότι ο Σαλσέδο μένει ελεύθερος από τον Όφη και είχε δικαίωμα να υπογράψει από τον Ιανουάριο σε κάποια ομάδα ως ελεύθερος, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ Όφη στα ταμεία του. Όσο λοιπόν ο ίδιος δεν υπογράφει σε κάποια ομάδα και Όφη δεν αποκτά κάποιον κεντρικό επιθετικό, πάντα παίζει το ενδεχόμενο να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει αυτή την ώρα, να μειωθεί αυτή η απόσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα ξεκινήσει σε λίγο διάστημα την προετοιμασία του, στις 6 Ιουλίου συγκεκριμένα, και χρειάζεται ο Χρήστος Κόντης να έχει το βασικό του center for παρόν στο ξεκίνημα αυτής της προετοιμασίας, η οποία θυμίζω ότι θα γίνει το βασικό στάδιό της στην Ολλανδία. Η ομάδα θα πάει εκεί στις 20 Ιουλίου και είναι ήδη γνωστά κάποια από τα φιλικά παιχνίδια του Όφη εν ώψη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στις 20 Αυγούστου. Ξέραμε ότι θα παίξει με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Επίσης, μια ακόμη Ολλανδική ομάδα, η Μπρέντα, ανακοίνωσε το φιλικό με τον Όφη στις 28 Ιουλίου, πιο πριν δηλαδή. Και φυσικά εδώ και μέρες είναι γνωστό το μάτς με την ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρέτιο Στάδιο.
0: Πάμε και στα του Μουντιάλ, έστω και αν μας πικραίνει η απουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, πολλό δε μάλλον σε μια διοργάνωση

0: 48 ομάδων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απολαύσουμε και την πρεμιέρα και όλη τη διοργάνωση, έτσι Δημοσθένη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δύσκολες οι ώρες λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε με την Αμερικανική Ήπειρο. Πολλά παιχνίδια θα γίνουν τα ξημερώματα, 1, 2, 3, 4, 5 τα ξημερώματα. Ωστόσο, όπως πες και εσύ, το παγκόσμιο κύπελο από μόνο του είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή. Ένα μουντιάλ θα λέγαμε τον ρεκόρ, αφού όπως σωστά τόνισες, για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 ομάδες στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Για πρώτη φορά είναι τρεις οι συνδιοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, 16 πόλεις, όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Φυσικά, στο επίκεντρο, εκτός από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, που για τους φιλάθλους είναι αυτό, είναι και τα πάρα πολλά έσοδα που θα έχει σωτήρει η διοργάνωση. Υπολογίζουν οι διοργανωτές, υπολογίζει η FIFA, ότι τα έσοδα θα είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο κόσμος εμφανίζεται διχασμένος. Σε έρευνες, πολλοί Αμερικανοί έχουν να σου πω ότι δεν γνωρίζουν καν ότι διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο στην χώρα τους. Είναι γνωστή άλλωστε η λατρεία που έχουν οι Αμερικάνοι για το football, όχι το soccer που είναι το δικό μας ποδόσφαιρο, και φυσικά για το NBA. Ωστόσο, πανδεσία χωρών, πανδεσία χρωμάτων θα βρίσκεται σε όλα αυτά τα γήπεδα. Λίγο να πούμε για το φορμά της διοργάνωσης, 48 ομάδες, δηλαδή 12 όμιλοι των τεσσάρων, και στη φάση των 32 θα προκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Οπότε ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε τα 104 παιχνίδια. Το πρώτο σε λίγη ώρα Μεξικό, Νότιος Αφρική στην πόλη του Μεξικού, και πιθανότητα στην τελευταία παράσταση σωτήρη κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη, όπως ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μόντριτς, ο Νεϊμάρ, ο Νόιερ. Πιθανότατα όλους αυτούς θα τους δούμε για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Έτσι, και ξανά στα δικά μας, μπάσκετ, φοβερό παιχνίδι, δύο παρατάσεις, νικητής ο Παναθηναϊκός, ισοφάρισε σε 2-2 και πλέον όλα θα κριθούν στο Game 5 στο ΣΕΦ.
1: Ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, ένας από τους καλύτερους τελικούς που μας έχουν χαρίσει οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, οι οποίοι είναι το συνηθισμένο ζευγάρι στην σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ούτε στα 40 λεπτά βγήκε νικητής, 69-69, ούτε στα πρώτο έξτρα πεντάλεπτο, 79-79, η πρώτη παράταση. Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση, 93-86, ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Εργκίν Ταμάν. Από την άλλη, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ δεν αρκούσαν ώστε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο στο ΆΚΑ. Θυμίζω, είχε πάρει και την Ευρωλίγκα πριν από λίγες ημέρες. Και πλέον όλοι επικεντρώνονται στο σαββατιάτικο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα. Θυμίζω, δεν θα γίνει βράδυ αυτό το παιχνίδι, θα γίνει στις 6 το απόγευμα, καθώς η κρατική τηλεόραση που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν ήθελε να συμπέσει ο αγώνας με μάτς του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε λοιπόν, απόγευμα στις 6 και φυσικά sold out. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν σε μόλις 2 ώρες sold out σήμερα.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.396,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,98%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ. 52 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 56 σημείωσαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει πιο δυναμικά η θερμική αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, τα βορειοδυτικά, τα βόρεια καθώς επίσης και τα ανατολικά. Υπιότερες καιρικές συνθήκες στις νοτιότερες περιοχές της επικράτειας. Παράλληλα, το Μελτέμι θα ενισχύεται αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου περιμένουμε αρχικά ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στις ορεινότερες περιοχές όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τα 4 μποφόρ ή θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 29 βαθμούς. Κεντρική Μακεδονία τώρα καθώς επίσης και Θεσσαλονίκη ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής. Γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα έχει στεφιάσει τα γύρω ειρηνά όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα με τη μορφή όμβρων ή και καταιγίδων. Και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο προς τις μέγιστες τιμές που θα βρίσκεται στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και εδώ ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, σχεδόν αίθριος ο καιρός αρχικά, γρήγορα όμως και πριν το μεσημέρι θα συννεφιάσει τα γύρω ειρηνά όπου και θα σημειώνονται φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Για το Βόρειο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός. Ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινότερα τμήματα των νησιών. Το Μελτέμι θα έχει ένταση και εδώ στα 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως πριν το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και εδώ συνθήκες καιρικής αστάθειας, δηλαδή θα σημειώνονται φαινόμενα, αρκετή συννεφιά και φαινόμενα στη ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ η θερμοκρασία υποχωρεί και θα βρίσκεται ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία και εδώ σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά για τα δυτικότερα τμήματα της χώρας μας, όμως στα κεντρικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και εδώ και πάλι θα συννεφιάσει από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και θα σημειώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 32 βαθμών, βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος ο καιρός και την Παρασκευή, 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έφυρος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Παραμένουν οι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι με ένταση στα 4 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Νόμος Χανίων τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει και η Παρασκευή στο νόμο Χανίων, ενώ δεν αποκλείεται να σε φτιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική η άνεμη για 1,24 ώρο, 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τον νόμο Ρεθύμνου, έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, 17 με 28 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες στα ορεινότερα τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στις νοτιότερες περιοχές που θα βρίσκεται μεταξύ του 31 και 32 βαθμών. Και για τον νομό Λασιθίου, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα σε φτιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 31 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ψυχρή αέρια μάζα θα είναι η αιτία στην ανώτερη ατμόσφαιρα, θα είναι η αιτία που θα ενισχυθεί η καιρική αστάθεια, θα έλεγα μέχρι και το Σάββατο τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, το Μελτέμι ενισχύεται περαιτέρω αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, δηλαδή ο κυματισμός του στο 1,5 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα τα κόμματα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η σκιώδης κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο στόχος της αυτοδυναμίας, το στίχημα της πολιτικής αλλαγής και τα νέα κόμματα. Η ακρίβεια, η διαφθορά και οι παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών. Καλεσμένοι της Ότιας Πεντεδήμου, οι εκπρόσωποι τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστας Τσουκαλάς και ο δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ηλίας Κανέλης. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην

0: Ιταλία που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις την τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες, πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος, που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο, είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό
1: είναι. Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα που το αγοράζεις αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
1: Νομίζω.
0: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη οργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο.

0: Ένας συνάδελφος
1: σου. Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
0: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους. Στους αμυντικούς μονοστές σου.
1: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να... Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κοουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
0: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
1: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χώριο και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
1: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
0: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
1: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
0: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα

0: καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
0: προτιμούν
1: να παίζουν.
0: Οπότε
1: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά.
0: Κορυδαλό.
1: Ναι.
0: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
1: Ναι, νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα αλάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα, αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
0: Μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισες να παίζεις σέντερφορ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι σέντερφορ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας, αλλά ποιος σε γύρισε? Ποιος σου άλλαξε τη ζωή?
1: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
0: Στον Αετό.
1: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
0: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, πήγες κάποιον εκεί.
1: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα, είχα παίχτη. Μετά, σιγά σιγά.
0: Ποιο παίχτηκες?
1: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
0: Κάτι...
1: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσεις που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά, σιγά σιγά, μόνο τερματοφύλακες.
0: Ποιος είναι κορυφή?
1: Στρατοφύλακες.
0: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
1: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίλιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
0: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου? Γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
1: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
1: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Αετό Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη Μικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη Μικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
0: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλιώτικα.
1: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
0: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 16 χρονών όμως.
1: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
0: Και μετά παίξουμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά, ένα μάτσο που θα
1: την ίδια χρονιά.
0: Την ίδια χρονιά που ναι.
1: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις, γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι. Μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μα σε πουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορεί να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το περιβάλλον.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, δεν...
0: Σε σκλήριν όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση. Ναι, δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοδοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους καταδιώκεις όλους.
1: Σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Δηλαδή, ναι. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και πλάν B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα: όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
0: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
1: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
0: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό το λάθος.
0: Και τι είναι.
1: Λάθος πάσα.
0: Λάθος πάσα.
1: Και γκολ.
0: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
1: Ολιβέιρα.
0: Ολιβέιρα, μπράβο.
1: Αλλά
0: δεν έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
1: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πώς διαχειρίζεται ένα θεματοφύλακα, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατά βοράδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το...

0: Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
1: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
0: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
1: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
0: στον Όφη?
1: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ... Ανταλλαγή με τον Αμπί.
0: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
1: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
0: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
1: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
0: Ντεμπούτο στο Βόλο.
1: Και τρως 5 γκολ.
0: Ναι.
1: 5-1.
0: 5-1.
1: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης?
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
1: ναι,
0: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός? Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ, προφανώς το νιώθες, δεν το γράψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα γινόταν ήμουν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Κοιμόσουνα το ένα βράδυ παίξει του Όφη, ξυπνούσε παίξει τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυτό, μετά πώς φαίνεται. Και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.

0: είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι δύο χρόνια, τρία, αφού του έφυγες, όφι θα έπαιζε σε τρεις τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και πελούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάποιο, θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το... Όχι υποτιμητικά,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: το... Επειδή...
1: Δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί μπορεί στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε, συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
0: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
1: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
0: Είναι 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
1: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
0: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
1: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Εγώ του λέω τρελός, είσαι καλά, Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε. Πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
0: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση, λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
1: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
0: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
0: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
1: Ήταν μια δύσκολη
0: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
1: Ναι, εμένα ήταν. Με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλτ ζωής που λέμε, ας πούμε. Ότι κάτι καινούριο και ότι Έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω.

0: Δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφάλαιο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις μπροστά σου. Που λες, αν ανοίξει, γίναμε καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και
1: ναι,
0: το...
1: ανάλογα, σωστό.
0: Αλλά, ας πούμε, έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Ήταν πολύ, δηλαδή, ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώροι που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνει στην Πόρμο.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω. Δεν μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα. Αλλά δεν προχώρησε, γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες.
0: Όσον αφορά τι όμως.
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον αετό κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φόρ τον φυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο αυτό το κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι τρέλα. Φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλού θερματοφυλάκε. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχει λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφυλάκα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρει πώ και πότε να τη βγάζει. Δεν μπορεί να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρει πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικέ ομάδε. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το μπούλινγκ, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένο κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρό το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπουμε. Οπότε. Όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτό σου στο.

0: ουσιαστικά. Όπως μέχρι να φτάσει την πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελε να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα.
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στις 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί. Δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις. Τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα... Ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία, γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποιο παιχνίδι από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεκρούσεις.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφη?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν φύλακας, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί μου, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, παιδί μου. Ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε τα κτίρια παντού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το. Πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή, το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που... Δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κεντρινήσουμε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα στην προπόνηση, να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο το

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένσταση.

0: μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην εθνική όδο. Αυτό από εμάς. Και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
2: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κταίου δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
1: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
4: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
4: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
4: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή η όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
5: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
6: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμοί σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
5: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
6: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
5: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
6: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
7: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
8: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και σε μόνιμη.

0: το μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρους, ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
2: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
3: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, ενώ για τον τρίτο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τοποθετήθηκαν για την υπόθεση, αμφισβητώντας τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους εντολείς τους με τον θάνατο του 49χρονου.
4: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
5: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας, όσο και συγγενικού προσώπου, και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
3: Τόσο η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος του αναφερόμενου Βοσκού στη δικογραφία, όσο και η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος πατέρα και γιού, τόνισαν πως οι πελάτες τους αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες.
5: Λέμε αυτό ευθύς εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
3: Πότε θα απολογηθούν?
5: Τη Δευτέρα το πρωί.
4: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται. Θα περιμένω να δω τη δικογραφία στο σύνολό της, να την επεξεργαστώ και θα απολογηθούμε.
3: Αναφορικά με τις σχέσεις των κατηγορουμένων με το θύμα, η κυρία Σπανάκη ανέφερε ότι η εντολή της γνώση